0: είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: In periferia fa molto caldo, ma sto tranquillo.

0: άποψη με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.

0: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
3: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
4: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
5: Good morning.
4: Στα γαλλικά?
5: Bonjour.
4: Στα ιταλικά?
5: Buongiorno.
4: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
6: Πού αλλού?
5: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
6: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια σε ραδιοφωνικούς εθέρες. Στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή, ο Κώστας Λαμπρόπουλος. Όπως κάθε μέρα, ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης μέσα στο κόκπιτ, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Σαν άλλος κύριος Γρανάζης, επιλύει και τεχνικά προβλήματα.

το ρολόι που ξέχασα να φορέσω σήμερα, αλλά το βλέπω να είναι καλά το όλο λάπτοπ εδώ πέρα και υπολογιστή. Δείχνει 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Πάμε για εμβατήριο, πάμε να ξυπνήσουμε έγερση, everybody.

Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Σήμερα, λέει το εορτολόγιο μας, παράλληλα είναι διεθνής ημέρα μη βίας, λες και χρειάζεται να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημέρα για να είμαστε όλοι απέναντι στη βία. Και σήμερα επίσης βλέπω εδώ είναι παγκόσμια γιορτή πουλιών, έτσι, πετούμενων δηλαδή, αυτό εννοεί εδώ ο ποιητής. Γιορτάζουν τα ορτίκια, οι μπεκάτσες, τα κοράκια, οι γήπες, οι γηπαετοί και λοιποί.

Έχει γενέθλια ο Sting σήμερα, ο Gordon Matthew Sumner, ο Άγγλος τραγουδοποιός, έτσι, γεννημένος το 1951. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:21, θα βασιλεύσει στις 7:07. Η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, 24 ταβάνι σήμερα. Ήλιο βλέπω, δεν βλέπω σταγονίτσες. Υγρασία στο 53%.

0: Να καλημερίσουμε και τους φίλους μας εκεί στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τους επιλέξαμε και ένα λίγο κινέζικο τραγουδάκι σήμερα, καθώς πριν από μερικά 24 ώρα επέστρεψε η αποστολή της περιφέρειας από την μακρινή Κίνα, από τη χώρα των χρυσανθέμων και των λίλιδων, όπως λέγαμε στο μπάσκετ. Τη χώρα του Δράκοντα, από την χώρα που δεν είναι χώρα στην ουσία, είναι ένας πλανήτης μόνος του. Αυτό είναι η Κίνα, που συνδυάζει την αρχαίο γονή της παράδοση με τον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά και βεβαίως ένα ιδιότυπο πολιτικό-οικονομικό καθεστώς, έναν κομμουνισμό με καπιταλιστικό προσωπείο, θα έλεγα εγώ. Και επειδή δεν έχουμε κάνει καθόλου αναφορά όλες αυτές τις μέρες για το τι κομίζουν ερχόμενοι, επιστρέφοντας από την Κίνα, οι άνθρωποι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μια μεγάλη αποστολή, μάλιστα και με εκπροσώπους από τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης της Δυτικής Ελλάδας μέσα, θα πάμε να πιάσουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο. Τι μας φέρνει η Κίνα, τι φέρνει η Κίνα στην Αχαΐα, την Ηλία και την Ετωλακαρνανία για όλους εμάς. Μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, όπως είναι το πλήρες χαρτοφυλάκιο του, ο κύριος Τάκης Παπαδόπουλος, άρτια φιχθής από την άλλη πλευρά του πλανήτη, έχει να μας πει πράγματα και θαύματα. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Έλεγα θα με υποδεχτείτε με τραγούδι του Sting, αλλά εσείς προτιμήσατε μουσική από την Νοτιοανατολική Ασία.
0: Κάτι τέτοιο νομίζω είναι πιο επίκαιρο. Βέβαια, μας αρέσει ο Sting, δεν είναι ότι δεν μας αρέσει ο Sting, αλλά εντάξει.
1: Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Άλλος κόσμος, όπως το είπατε. Άλλος κόσμος. Κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που εμείς ζούμε στην Ευρώπη ή στο δυτικό κόσμο. Και αυτό έχει να κάνει τόσο με την δομή, την πολιτιακή δομή αυτής της χώρας, όσο και με τις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες, αλλά βεβαίως και σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία, επιτρέψτε με να πω, είναι η τρίτη φορά που έχω επισκεφθεί την Κίνα. Έχω δει ότι υπάρχει πλέον μια πολύ πολύ μεγάλη, εντυπωσιακή θα λέγει κανείς, οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα στα θέματα τεχνολογίας, όπου νομίζω ότι μαζί με την Αμερική, ίσως και την Ιαπωνία, είναι οι χώρες που έχουν ξεφύγει στον τεχνολογικό τομέα.
0: Θα περίμενε κανείς να πει ότι με αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς που έχουν πολιτιακά και πολιτικά, δεν θα κοίταζαν μπροστά. Δηλαδή στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιακή εποχή, μας έχουν κλείσει το στόμα οι Κινέζοι.
1: Κοιτάξτε, η Κίνα έτσι όπως την ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Κίνα. Τόσο σε πολιτικό επίπεδο, αν και παραμένουν πολλά πράγματα από αυτά που από την Κίνα των προηγούμενων δεκαετιών, και παραμένουν σε σημαντικό βαθμό, αλλά όσο έχει να κάνει με τους ρυθμούς ανάπτυξης και με το γεγονός ότι αποφάσισαν κάποια στιγμή, όταν αποφάσισαν να ανοίξουν τα σύνορά τους και να αποκτήσουν εξωστρέφεια με τον γύρω κόσμο, μπόρεσαν και εξελίχθηκαν ιδιαίτερα σε πολλούς οικονομικούς τομείς. Θα σας πω κάτι, κύριε Λαμπρόπουλε, ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση και το άκουσα για πρώτη φορά σε αυτή την επίσκεψη, ήταν ότι πριν από μερικά χρόνια, πριν από 15-20 χρόνια, και ενδεχομένως και τώρα σιγά σιγά να αρχίσει να εκλείπει, η φράση καλωσορίσματος, η φράση χαιρετισμού μεταξύ των Κινέζων, τους λέμε μην μπορείς να δεις στον δρόμο και να σου πω καλημέρα τι κάνεις, ήταν καλημέρα έφαγες σήμερα. Αυτή ήταν η φράση με την οποία συναντιόνταν και μίλαγαν, ήταν η πρώτη επαφή μεταξύ των Κινέζων. Διότι το ζητούμενο ήταν αυτός ο πληθυσμός του ενός δισεκατομμυρίου και παραπάνω, αν είχε εξασφαλίσει τροφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από εκείνο το σημείο μέχρι αυτό το σημερινό που μιλάμε, και δεν πάνε πάρα πολλά χρόνια που υπήρχε αυτή η προσφώνηση μεταξύ των ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι έχει φέρει τεράστιες διαφορές. Τέλος πάντων, για να περάσουμε, στα δικά μας, η Ελλάδα εννοείται ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα σε κανένα επίπεδο. Πολύ φοβάμαι ότι ούτε και η Ευρώπη πια. Δυστυχώς η Ευρώπη σε πάρα πολλά ζητήματα μένει στάσιμη, δεν ξέρω, συζητάμε πολύ τα πράγματα και δεν αποφασίζουμε να αποφασίσουμε. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει πάει και στην Κίνα αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου όπως είναι η Αμερική. Πάντως η Ευρώπη, η οποία ήταν ο πρωτοστάτης σε θέματα ανάπτυξης και σε θέματα προόδου, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μένει αρκετά πίσω, πίσω από την Αμερική, πίσω από την Κίνα, πίσω από την Ιαπωνία και πίσω και από την Ινδία. Ενδεχομένως από τις Ινδίες, η οποία είναι και αυτή μια ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι και το δημογραφικό. Είναι αλήθεια ότι τώρα όταν συζητάμε για 1 δισεκατομμύριο Κινέζους και 1 δισεκατομμύριο Ινδούς, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Η χώρα μας, η Ήπειρός μας μεγαλώνει ηλικιακά. Το δημογραφικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και φαίνεται ότι απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα πια. Κατάλαβαν ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε, πολλά από αυτά μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι ισχύουν μόνο για την Ελλάδα αυτά τα προβλήματα, αλλά να ξέρετε ότι είναι παγκόσμια προβλήματα και τουλάχιστον πανευρωπαϊκά. Η Κίνα λοιπόν τώρα. Η Δυτική Ελλάδα, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στοχευμένα πριν από περίπου 3 χρόνια, μέσω ενός προγράμματος ευρωπαϊκού, το IURC, ένα πρόγραμμα παγκόσμιο το οποίο έχει την έδρα του στη Γερμανία, είχαμε αναπτύξει κάποιες σχέσεις με την Κίνα, ιδιαίτερα με την πόλη της Χαντζού και την περιφέρεια της Ζέιζανγκ, όπως λέγεται. Είναι μια πόλη 15 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται 2 ώρες δυτικά από τη Σανγκάη, που είναι το κέντρο, το οικονομικό κέντρο της Κίνας. Η Σανγκάη νομίζω κοντά έχει φτάσει κοντά στα 30 εκατομμύρια, 29 εκατομμύρια πληθυσμό. Είναι νομίζω η μεγαλύτερη πόλη στην Κίνα. Εμείς λοιπόν είχαμε ξεκινήσει μια συνεργασία, όπως θα θυμάστε, με την Χαντζού. Είναι μια περιφέρεια και μια πόλη η οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Θα σας πω ότι μας είχαν πει τα στοιχεία τότε εκεί ότι για το 2024 και 2025 περίμεναν ανάπτυξη πάνω από 5%. Ξέρετε, εκεί κάθε περιφέρεια ανταγωνίζεται την άλλη, έχει δικό της ΑΕΠ, έχει δικά της μετρήσιμα μεγέθη. Νομίζω ότι τώρα που πήγαμε, αν θυμάμαι καλά από τη μετάφραση, είναι περίπου το ΑΕΠ της Ζεϊζάνγκ, της περιφέρειας Ζεϊζάνγκ, είναι στα 9,5 εκατομμύρια γιουάν, που είναι περίπου στο 1,5-1,4 δολάρια Αμερικής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Η επαρχία αυτή είναι πραγματικά ένας από τους ισχυρότερους οικονομικούς πυλώνες της Κίνας. Είναι τέταρτη ή τρίτη στο ΑΕΠ στην Κίνα. Ρυθμό ανάπτυξης, σας είπα, είναι πάνω από το 5%. Και είναι η περιοχή, είναι η πατρίδα τεχνολογικών κολοσσών. Εκεί ήταν η Alibaba, δεν το επισκεφθήκαμε αυτή τη φορά, είχαμε πάει την προηγούμενη φορά. Είναι η DeepSeek, είναι οι εταιρείες δηλαδή των μεταφορών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και αυτές της τεχνικής νοημοσύνης, και εστιάζουν στην προηγμένη μεταποίηση, στα έξυπνα οχήματα, στην τεχνική νοημοσύνη και στην ψηφιακή οικονομία. Βέβαια, εμείς επισκεφθήκαμε και τη Σανγκάη και την Χαντζού και το Πεκίνο με 3 διαφορετικές στοχεύσεις. Η Σανγκάη είναι και αυτή μια περιοχή στην οποία βρίσκονται κολοσσοί σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Χαντζού είναι η πόλη με την οποία η περιφέρεια της Ελλάδας έχει δημιουργήσει μια συνεργασία. Οι ίδιοι το θέλουν πάρα πολύ εκεί. Ξέρετε, δεν είναι εύκολος λαός οι Κινέζοι να σε εμπιστευτούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα μας είπε μια φράση ο αντικυβερνήτης εκεί που συναντηθήκαμε και είχαμε τη συνάντησή μας, ο αντικυβερνήτης της Χαντζού, ο οποίος μας είπε ότι χαίρονταν πάρα πολύ που ήμασταν πάλι εκεί και τα ξαναλέγαμε και μπορέσαμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μας, και είπε ότι πλέον είναι η 3η φορά, λέει, η οποία έρχεστε Στην πρώτη επίσκεψη λέει ήσασταν ξένοι. Στη δεύτερη επίσκεψη γίνατε φίλοι. Στην τρίτη επίσκεψη λέει σήμερα είστε, σας νιώθουμε σαν οικογένεια.
0: Μεγάλα λόγια αυτά, έτσι.
1: Ήταν μεγάλα λόγια πραγματικά και ήταν ιδιαίτερα, και ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι, όπως ότι μια μικρή περιφέρεια της Ευρώπης, με περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, επιδιώκει να συνεργαστεί με την κινέζικη περιφέρεια. Τώρα, η αποστολή αυτή, για να είμαστε σαφείς, διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Η περιφέρειά μας ήταν προσκεκλημένη στην αποστολή αυτή από τους δημάρχους. Ήταν μια αρκετά μεγάλη αποστολή. Ήρθαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ με πολλούς δημάρχους της περιοχής και με δημοτικούς συμβούλους, ανθρώπους της αντιπολίτευσης, γενικώς τους εκλεγμένους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ. Εμείς ουσιαστικά βάλαμε την τεχνογνωσία που είχαμε σε σχέση με την Κίνα, επειδή την είχαμε επισκεφτεί και είχαμε τις επαφές.
0: Από την Αχαΐα να πω λοιπόν ότι ήταν από τον Θανάσης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος.
1: Ο Θανάσης Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Ο Χρήστος Ογούτος, ο οποίος είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ιγυαλίας. Ήταν ο Δημήτρης ο Γρηγόρης ο Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος της Δήμης, της Καρταχαριάς.
0: Ναι. Ο κύριος Μαρίς από τον Ερήμανθο ήταν.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν ο Μαρίς, ο δήμαρχος Ερημάνθου. Αυτή ήταν από την Αχαΐα και αρκετοί δήμαρχοι και από την Τελοκανανία και από την Ηλία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από τη Σαγκάη. Εκεί στη Σαγκάη υπάρχει, να ξέρετε, το πιο δραστήριο προξενείο στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Ανατολική Ασία. Το προξενείο μας εκεί ουσιαστικά είναι αυτό που είναι αρμόδιο για την έκδοση βίζας, για τις εργασιακές σχέσεις, για τα χαρτιά που μπορεί να χρειάζονται είτε Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπάρχει το προξενείο στο Πεκίνο που είναι μαζί με την πρεσβεία το μεγάλο, αλλά το προξενείο της Σαγκάης, ακριβώς επειδή οι πιο πολλοί Έλληνες όταν πάνε εκεί δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Σαγκάη, γιατί έχει και το πολύ μεγάλο λιμάνι του Λίμπο εκεί, το προξενείο μας εκεί, το οποίο είναι και πολυπληθές και υπάρχει και εμπορικός ακόλουθος και είναι σημαντικό προξενείο, ήταν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε καταρχήν. Εκεί λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτές το πώς γίνεται η διαδικασία, πώς μπορεί να γίνουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της δικής μας περιφέρειας και των νομών μας και των περιοχών μας εδώ και των επιχειρηματιών της περιοχής με την Κίνα, γιατί υπάρχουν ξέρετε, συγκεκριμένες διατυπώσεις, δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα. Υπάρχει μια σχετική γραφειοκρατία και το προξενείο πήγαμε εκεί, του είπαμε ποιοι είμαστε, δηλαδή γνωρίσαμε, του γνωστοποιήσαμε τις δυνατότητες της Δυτικής Ελλάδας και βεβαίως έχουμε πια μια αρκετή καλή συνεργασία και με τον πρόξενο εκεί, ο οποίος είναι καινούργιο σχετικά ένα χρόνο και δεν τον είχε επισκεφθεί κάποιος από την περιοχή στο παρελθόν, για να υπάρχει δυνατότητα και να ξέρουν και οι δήμαρχοι και όλοι εμείς αλλά και οι επιχειρήσεις ότι όταν παρουσιαστεί κάτι σε εκείνη την περιοχή έχουμε τη δυνατότητα μέσω του προξενείου μας να
0: απευθείας επικοινωνίας.
1: Η πιο σημαντική επίσκεψη ήταν μετά στην Χαντζού, στην περιφέρεια με την οποία εμείς έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία.
0: Είναι λίγο πιο μέσα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η Σαγκάη
1: είναι το λιμάνι που βρίσκεται στη μέση περίπου της Κίνας, έτσι όπως την έχουμε στο χάρτη, και εντελώς ανατολικά. Κοντά στην Κορέα και κοντά στην Ιαπωνία είναι το πολύ μεγάλο λιμάνι της Σαγκάης και του Νίμπο που είναι ένα πολύ μεγάλο λιμάνι, είναι εκεί. Η Χαντζού είναι, σας είπα, περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο.
0: Είναι μια μεγάλη λίμνη ανάμεσα στο Σαγκάη και στη Χαντζού.
1: Ακριβώς. Και η ίδια η Χαντζού έχει τη Westlake. Θα σας πω τώρα, αν επιτρέπετε, και μια μικρή εμπειρία. Αποφασίσαμε να πάμε με το τρένο Σαγκάη Χαντζού και μπήκαμε όλοι σε αυτό το πολύ γρήγορο τρένο, το οποίο έφτασε μέχρι και 310 χιλιόμετρα, 308 χιλιόμετρα ταχύτητα. Ήταν κάτι που τουλάχιστον εγώ το είσα για πρώτη φορά, νομίζω και περισσότεροι από την αποστολή το είσαι από πρώτη φορά. Δεν καταλαβαίνει την ταχύτητα, είναι αλήθεια αυτό, γιατί είναι τεράστιες οι εκτάσεις που βλέπεις δεξιά και αριστερά και δεν σου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά όταν βλέπαμε ότι έδειξε να ενδείξει εκεί στο τρένο ότι πηγαίνουμε με 310 χιλιόμετρα, να καταλαβαίνεις ότι σφίγγεται και στην καρδιά σου, να καταλαβαίνεις ότι η ταχύτητα είναι τρομερή. Στη Χαλτζού λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους εκεί της περιφέρειας, των αντικυβερνήτων της περιοχής, αλλά είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με τη πιο σημαντική, την εταιρεία Deep Robotics, η οποία είναι μια εταιρεία που δεν έχει κλείσει νομίζω δεκαετία λειτουργίας, νομίζω το 17 ή από το 16 ή το 17 τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν η Deep Robotics είναι μια καταπληκτική εταιρεία στα θέματα της δημιουργίας ρομπότ. Μας έκαναν και μια επίδειξη και είδαμε και ανθρωπόμορφο ρομπότ κτλ. Εντάξει, αυτά τα ανθρωπόμορφα ρομπότ στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, όμως η εταιρεία αυτή και γενικότερα εκεί η περιοχή είναι το μέλλον της ρομποτικής. Είδαμε ρομπότ τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε ακραίες συνθήκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολιτική προστασία, στη διενέργεια, στη διάσωση και στην ασφάλεια των πολιτών. Ρομπότ που έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα σε χαλάσματα, να μπουν μέσα σε βουνά, να μπουν μέσα σε ποτάμια, να ανακαλύψουν με θερμικές κάμερες που υπάρχει ζωή, που υπάρχει άνθρωπος και να μπορέσουν έτσι να τον διασώσουν. Αλλά εκεί η λειτουργία των ρομπότ είναι ιδιαίτερα σας λέω εξελιγμένη, είναι, αφορά και την πολιτική προστασία και τη διάσωση ανθρώπων, αλλά αφορά και τη βιομηχανία. Πάρα πολλά ρομπότ κάνουν έρευνα μέσα στα εργοστάσια, κοιτάνε εκεί που δεν μπορεί να μπει εύκολα άνθρωπος, παρακολουθούν ζημιές, ελέγχουν τη λειτουργία του εργοστασίου, είναι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Νομίζω οι δικές μας εδώ οι εταιρείες έχουν πολλά να μάθουν και από τέτοιου είδους συνεργασίες και από τέτοιου είδους εμπειρίες, αλλά και οι δήμαρχοι μας είχαν τη δυνατότητα να δουν πώς η εξελιγμένη τεχνολογία και η ρομποτική μπορεί να τους βοηθήσει, αν όχι άμεσα τουλάχιστον στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως αλλάζει ο κόσμος μπορούμε να το δούμε και άμεσα, πώς μπορούμε λοιπόν και οι δήμοι μας και οι περιφέρειές μας και γενικώς το κράτος να χρησιμοποιεί αυτά τα ρομπότ. Ποιος θα το έλεγε κάποτε, ποιος θα το έλεγε μάλλον πριν 10 χρόνια ότι θα είχαμε drones αυτή τη στιγμή να ελέγχουν πάρα πολλά πράγματα, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, να κάνουν καταγραφή και να προειδοποιούν. Νομίζω ότι και τα ρομπότ δεν είναι πολύ μακριά. Και τέλος, πολύ σημαντική ήταν και η επίσκεψη στην πρεσβεία μας στο Πεκίνο. Ο πρέσβης εκεί είναι ιδιαίτερα είναι γνώσης των πραγμάτων, είναι πολλά χρόνια στην Κίνα. Νομίζω είναι παντρεμένος και με Κινέζια κτλ. Ήταν από πρόξενος. Έχει ο κύριος Καλπίρης. Ο κύριος Καλπίρης είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο. Εκεί έκαναν μια πολύ σημαντική συζήτηση και είχε και τον εμπορικό ακόλουθο και το διπλωματικό του ακόλουθο. Εξήγησαν και στους δημάρχους και σε όλους μας πώς πρέπει να γίνεται η επαφή σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο με την ιδιαίτερη επιχειρήσεων, πώς πρέπει να γίνεται με τους αντίστοιχους επιχειρηματίες και με το κράτος της Κίνας, γιατί σας είπα ότι δεν είναι όλα τόσο απλά. Παντού υπάρχουν επιτίδη, παντού στο εμπόριο υπάρχει ένας κίνδυνος στο επιχειρήν και σε μια τόσο μακρινή χώρα και μια χώρα που μπορεί να χαθεί και στη μετάφραση, καταλαβαίνετε ότι η θεσμική βοήθεια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και η πρεσβεία μας εκεί στο Πεκίνο κάνει καταπληκτική δουλειά. Ο ίδιος ο πρέσβης είναι αυτός ο οποίος είχε πριν από μερικά χρόνια πείσει τον ΕΟΤ και είχε δημιουργήσει αυτό το πρόγραμμα, το τουριστικό πρόγραμμα με τους γάμους Κινέζων στην Ελλάδα. Πήγαιναν σε πολλά νησιά του Αιγαίου καταρχήν και έκαναν τους γάμους εκεί και καταλαβαίνετε ότι είχε τραβήξει πάρα πολύ τουρισμό. Εκεί λοιπόν το αναπτύξαμε όλο το πορτοφόλιο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων μας, πού θα μπορούσαμε εμείς να συνεργαστούμε με την Κίνα και πού θέλαμε τη βοήθειά του κυρίου πρέσβη έτσι ώστε να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το τουριστικό κομμάτι, ο τουριστικός άξονας αλλά και ο άξονας πολιτισμού και εκπαίδευσης είναι δύο κομμάτια τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερη συνεργασία με την Κίνα. Είναι κάτι που το ήθελαν και οι δήμαρχοί μας και το συζητήσαμε. Αλλά βεβαίως και σε αντίστοιχο βαθμό θα μπορούσα να πω και η προώθηση των τοπικών προϊόντων. Ξέρετε ότι είμαστε μια περιφέρεια της αγροδιατροφής, είμαστε του πρωτογενούς τομέα, υπάρχουν πάρα πολύ καλά και πολλά και πολύ καλά προϊόντα τα οποία μπορούμε να εξάγουμε στην τεράστια αυτή αγορά της Κίνας. Οι οποίοι οι Κινέζοι τα προτιμούν, δηλαδή μας είπαν ότι και στα κινέζικα σούπερ μάρκετ υπάρχουν γιαούρτι ελληνικό, υπάρχει γάλα, υπάρχουν ελιές, υπάρχουν φράουλες, καρπούζι και όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία η Δυτική Ελλάδα τα παράγει. Και πλέον διαμορφώσαμε λίγο και τις συνθήκες εκεί με τον πρέσβη στο πώς μπορεί να γίνει αυτού του τύπου συνεργασία και πώς πρέπει να περνάει πάντα μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών και μέσα από την πρεσβεία μας εκεί και τον εμπορικό μας ακόλουθο, οι οποίοι ξέρουν να φυλάνε θεσμούς και ιδιώτες από κακοτοπιές. Γιατί και Κίνα σίγουρα υπάρχουν κακοτοπιές.
0: Σίγουρα.
1: Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η αποστολή αυτή. Νομίζω ότι όποιοι πήγαν για πρώτη φορά εντυπωσιάστηκαν και πήραν μια καλή ιδέα του τι είναι η Κίνα και το τι μπορεί να προσφέρει. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο πρέσβης κάποια στιγμή, ότι πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι στην Κίνα υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες και μπορεί ένας εύκολα, πολύ εύκολο να έρθει εδώ και να βρει αυτές τις ευκαιρίες και να βγάλει χρήματα κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Χρειάζεται πάντα πολύ προσοχή. Εμείς σαν περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ανοίγουμε το δρόμο και στους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς αλλά και στις επιχειρήσεις περιοχής, να τους δείχνουμε τις δυνατότητες συνεργασίας και να τους βοηθάμε όπου μπορούμε θεσμικά. Μέχρι εκεί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της ο καθένας, εμπιστευόμενος στους φορείς και την περιφέρεια αλλά και την πρεσβεία μας εκεί και το Υπουργείο Εξωτερικών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας για γραφείο εξωστρέφειας. Έχουμε δημιουργήσει γραφείο εξωστρέφειας μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών στη Δυτική Ελλάδα και την Enterprise 3. Μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό τον τομέα, στον τομέα των θεσμικών, στον τομέα στο να προστατεύσουμε από κακοτοπιές τους επιχειρηματίες και τους φορείς της περιοχής μας.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μας είπατε πολλά χρήσιμα πράγματα και είδαμε ότι η Κίνα είναι κοντά, είναι και μακριά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί εντάξει, και γεωπολιτικά και από διάφορες πλευρές πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Βεβαίως θέλουμε τη συνεργασία, αλλά να είναι μια σχέση win-win έτσι σε κάθε περίπτωση.
1: Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και άλλα πράγματα που αφορούν την καθημερινή ζωή της Κίνας. Θα πούμε μια άλλη ευκαιρία να πούμε.
0: Ωραία. Θα σας καλέσω στο στούντιο όμως. Θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Θα είναι πιο χαλαρή κουβέντα, αφού θα είναι θέματα καθημερινότητας για τον τρόπο ζωής, για τη φιλοσοφία, την κουλτούρα των Κινέζων, έτσι.
1: Είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο παλιός πολιτισμός μαζί με τον δικό μας. Και να ξέρετε ότι οι Κινέζοι δίνουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και το σέβονται ιδιαίτερα και τους εκτιμούν πάρα πολύ τους Έλληνες, ακριβώς εξαιτίας αυτού του πολύ μεγάλου πολιτισμού. Και να μην ξεχάσω, να μου επιτρέψετε 10 δευτερόλεπτα, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει ξεκινήσει με τα πανεπιστήμια. Εγώ ήμουν πέρσι μαζί με το Πανεπιστήμιο στην ίδρυση των δύο τμήματων χημικών, μηχανικών και νομίζω μηχανολόγων ηλεκτρολόγων στην Κίνα, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά, και το Ινστιτούτο αυτό Κομφούκιος, όπως λέγεται, που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά και συνεργασία με την Κίνα. Οπότε υπάρχει και με την περιοχή μας, πέρα από την επιχειρηματική άποψη, υπάρχει και η εκπαιδευτική σύνδεση και συνεργασία με τις περιφέρειες αυτές της Κίνας.
0: Κάνατε πολύ καλά και μας το θυμίσατε και αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρη.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
6: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, ο Τάκης Παπαδόπουλος, μας ταξίδεψε μέχρι την μακρινή Κίνα και είδαμε τι κομίζει η αποστολή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από τη χώρα του Δράκοντα. Επέστρεψαν ο Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχης, συνεργάτες όλοι. Και είναι καλό να κάνουμε τέτοια ανοίγματα προς την Κίνα. Βεβαίως πάντα θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνει και ο φίλος μου Ανδρέας ο Νικολόπουλος που μας ακούει τώρα, γιατί πρόκειται για έναν διαφορετικό κόσμο που έχει τους δικούς του στόχους και τις δικές του προοπτικές, αλλά σαν Έλληνες πάντα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία και για μια σχέση win-win, τέλος πάντων, όσο μπορεί να γίνει αυτό. Ερχόμαστε τώρα πιο κοντά στα δικά μας. Θα πεταχτούμε μέχρι την Κύπρο μας. Έτσι, μ' αρέσει να τη λέω Κύπρο μας, πάρα πολύ μ' αρέσει. Χτες ήταν η Εθνική Γιορτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η επέτειος της Ανεξαρτησίας, με μια πολύ, έτσι, με ένα ωραίο μήνυμα και από τον Πρόεδρο και από την παρουσία των Ελλαδιτών της κυβέρνησης, ελλαδίτικης κυβέρνησης. Βλέπετε, ελλαδίτικη τη λέω την κυβέρνηση, όχι ελληνική, ελλαδίτικη. Και βεβαίως και με τα γήματα των προσώπων από την Αμερική, από την Αίγυπτο, από τη Βρετανία, έτσι, από τη Γαλλία, στέλνονται μηνύματα. Και μέσα σε όλα αυτά, την Τρίτη έρχεται στην Αθήνα και ο Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, Θόδωρος Νικολοβιένης, καλός μου φίλος, στην Κύπρο μας, γεωπολιτικός αναλυτής. Θόδωρε, καλή σου μέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε, εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι μια χαρά. Πρέπει να σου πω ότι με κοίταγαν χθες στο γραφείο. Μου λένε, τι βλέπεις? Τους λέω, βλέπω την παρέλαση από την Κύπρο. Τη στρατιωτική παρέλαση. Και ήρθε κόσμος δίπλα μου και κοίταζε κι αυτός. Ήρθαμε πιο κοντά χθες.
1: Ναι, πράγματι. Κάθε 1η του Οκτωβρίου λαμβάνει η χώρα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η επίσημη στρατηγική παρέλαση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία, να πούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε στις 16 Αυγούστου του 1960, αλλά 3 χρόνια αργότερα η Κυπριακή Κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μεταφέρει τους εορτασμούς, να την τοποθετήσει την 1η Οκτωβρίου, για πρακτικούς λόγους, διότι ήταν κλειστά τα σχολεία, οι περισσότεροι έλειπαν διακοπές και δεν θα υπήρχε κόσμος να το εορτάσει με μεγάλη επισημότητα. Αυτός είναι ο λόγος. Η ημερομηνία λοιπόν εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι ονομάζεται, είναι 16 Αυγούστου του 1960. Εδώ όμως να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι κάθε 1η Οκτωβρίου εορτάζεται η ανεξαρτησία της Κύπρου και η δημιουργία του Κυπριακού κράτους, αυτό ήταν αποτέλεσμα της τελευταίας πράξης της Εθνεγερσίας του 1821, η οποία επανάσταση του 21 ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 21 στη Μολδοβλαχία και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 1959 με τις συνθήκες Ζερίχης Λονδίνου, σηματοδοτώντας τη λήξη του νικηφόρου αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος έγινε φυσικά για την ένωση της Κύπρου μετά της Μητρός Ελλάδος και όχι για την ανεξαρτησία. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε.
0: Διότι ήταν το σύνθημα τότε, Ελλάς Κύπρος Ένωσης. Βέβαια, ξέρεις, καμιά φορά όταν έχεις δύο ψήφους στα διεθνή φόρα, είναι καλύτερα από το να έχεις μία. Αδέρφια είμαστε ούτως ή άλλως. Τι αδέρφια, ίδιοι είμαστε, Έλληνες είμαστε και εσείς και εμείς. Τι να το. Ναι. Ίδιο θύμνο, έχουμε ίδιο DNA, έχουμε ίδια πιστεύω, έχουμε Έλληνες, είμαστε όλοι. Εντάξει. Το ποθούμενο δεν ήρθε απόλυτα. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, όμως η ύπαρξη ενός Κυπριακού κράτους αυτή τη στιγμή, αναγνωρισμένο διεθνώς και εισαγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο το νησί με ταυτόχρονη αναστολή του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο κατεχόμενο τμήμα, αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πυλώνα για τον ελληνισμό, και φυσικά στην παρούσα φάση ενδεχομένως να είναι καλύτερο να έχουμε δύο ψήφους στα διεθνή φόρα και φόρουμ και στους διεθνείς οργανισμούς παρά έναν. Ωστόσο, επειδή από τη δεκαετία του 50 και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Βρετανία να καλλιεργήσει την κυπριακή ταυτότητα, και επειδή από τη διακυβέρνηση Χριστόφια και μετά αφαιρεθήκαν οι εθνικές σημαίες, οι γαλανόλευκοι δηλαδή, από τα κυβερνητικά κτίρια και παραμένουν μόνο στα στρατόπεδα και στις εκκλησίες. Εντάξει, στις εκκλησίες υπάρχει και ο Βυζαντινός δικέφαλος φυσικά. Ναι. Αυτό καλό είναι να το τονίζουμε για να μαθαίνει και η νέα γενιά ότι το Κυπριακό κράτος γεννήθηκε και ήταν απότοκο του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο οποίος αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν η τελευταία πράξη της Επανάστασης του 21. Είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευαγόρας Παλικαρίτης, Γρηγόρης Αυξεντίου και βεβαίως ο στρατηγός ναι. Στη συνέχεια ο
1: Γιώργος Γρήβας Διγενής. Ναι, διότι πήγαμε, να σου πω, η ιστορία δεν μελετάται. Πήγα μια φορά πριν χρόνια στη γιορτή του Ολυμπιαγωγείου που ήταν τα παιδιά μου για την 1η Απριλίου και είχε Κυπριακές ημέρες. Μα την 1η Απριλίου του 1955 δεν υπήρχε Κυπριακή σημαία και ο αγώνας τέλος πάντων και όλοι αυτοί που ανέφερε.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα και η δημιουργία της Κυπριακής ναι. σημαίας. Πάντως έτσι μου έρχεται από κάποιους ναι. υψηλούς φίλους που έχω. Έχει υποθεί όταν ήταν η ώρα για να επιλεχθεί η σημαία και επιλέγει τέλος πάντων αυτή η σημαία που έχετε στην Κύπρο. Ο ίδιος ο βασιλιάς Παύλος είχε πει: μα επιλέξατε λευκή σημαία. Επιτρέπεται ναι. να έχουμε λευκή σημαία στην Κύπρο. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη τιμή, είχε σοκάρει αυτή η φράση. Γιατί η λευκή ναι. σημαία είναι μια παράδοση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το φρόνημα δεν παραδίδεται ποτέ. Λοιπόν, μου άρεσε που είδα δένδια, τον αρχηγό του ελληνικού, του Ολλανδίτικου ΓΕΘΑ. Mm. Μου άρεσε που είδα τα γήματα των Γάλλων, των Βρετανών, των Αιγυπτίων, των Αμερικανών. Κάτι δείχνει αυτό ότι παρήλασαν και οι σύμμαχοί μας.
1: Φυσικά, φυσικά κάτι δείχνει. Φυσικά κάτι δείχνει. Η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια διπλωματία υψηλού επίπεδου. Μπορώ να πω ότι σε πάρα πολλά θέματα το Εθνικό Κέντρο έχει μεταφερθεί στην Κύπρο. Αλλά εγώ ναι, θα σταθώ, το είδα, είναι σημαντικό, είναι σημαντικές οι ξένες αντιπροσωπείες, όμως πιο σημαντικό από όλα, Κωνσταντίνε μου, είναι τα δικά μας όπλα που για πρώτη χρονιά παρελάσαν, όπως ήταν τα αντιεροπορικά, τα Barak MX, οι πολλαπλοί εκτοξευτές ροκετών, τα Μνάβα που χτυπάνε βορείως της Νήσου, με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, οι Exocet, οι Block 3 που χτυπάνε στα 250 χιλιόμετρα και δημιουργούν ζώνες αντιπρόσβαση για το τουρκικό ναυτικό, τα Spike, η πύραυλη Spike, και πολλά άλλα οπλικά συστήματα, τα οποία όμως χειρίζονται οι Έλληνες της Κύπρου και οι Ελλαδίτες οι οποίοι βρίσκονται κάτω στο νησί. Και φυσικά πιο πολύ εντύπωση μου έκανε το ηθικό των πεζοπόρων τμήματων, το οποίο αποδεικνύει ότι η ποσότητα ελληνισμού που υπάρχει στο νησί είναι αστήρευτη. Και αν σκεφτεί κάποιος ότι η Κύπρος βρίσκεται εκτός εθνικού κορμού από το 1111, όπου ο Ριχάρδος ο Λεοντέκαρδος την κατέλαβε, ναι. και ακόμα υπάρχει τόσο πολύ μεγάλος ελληνισμός και τόσο πολύ μεγάλο εθνικό φρόνημα στο νησί, αντιλαμβανόμαστε mm-hmm. γιατί ποιότητα Ελλήνων μιλάμε. Ιδιαίτερη μνήμα θα κάνω στη διέλευση των αεροσκαφών F-16, τα οποία βρίσκονται μονίμως σταθευμένα στην αεροπορική βάση της ΠΑΦΟΥ, τα οποία κανονικά εκτελούν πτήσεις επικαθημερινής 3 φορές την εβδομάδα, έτσι εβδομαδιαία, και φυσικά είναι αεροσκάφη τα οποία είναι ανώτερα από οποιοδήποτε αεροσκάφος διαθέτει την τουρκική αεροπορία, ανώτερα από οποιοδήποτε αεροσκάφος διαθέτει η Ισραηλινή αεροπορία πλην F-35, και λειτουργούν ενοποιώντας πάντοτε αυτά μαζί με μια φρεγάτα που βρίσκεται και ναυλοχή και περιπολή νοτίως στις νότιες θάλασσες, νοτίως της Νήσου, ενοποιεί τον άξονα όπου έχουμε αναφέρει εδώ και πολύ καιρό, Εύρω Αιγαίο Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο, και φτάνει μέχρι το Ισραήλ, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε σύμμαχοι με το Ισραήλ. Η Κύπρος με τις συμφωνίες ΑΟΣ και με την που ξεκίνησε να υπογράφει από το 2003 με τη μέθοδο της μέσης γραμμής, δημιουργεί τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, και φυσικά με την είσοδο της Ευρωπαϊκή Ένωση και μια εβδομάδα πριν από αυτό το γεγονός που έγινε την 1η Μαΐου αυτό, με το τελευταίο των Ελλήνων μεγάλο όχι στο σχέδιο Χανάν, η Κύπρος αποδεικνύει ότι είναι παίχτης, ας το πούμε έτσι λαϊκά, και ότι δεν είναι ένα χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το τραγούδι, ας πούμε αλήθεια, διότι μειώνει την αξία της Νήσου. Θα πω ότι οι ξένες αντιπροσωπείες που παρήλασαν παρήλασαν σε ένα νησί το 2026, 22 χρόνια μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, για το οποίο σχέδιο Ανάν, για την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, θυμάστε τι μας έλεγαν όλοι, ότι θα καταστραφούμε, δεν έχουμε μέλλον κτλ. Πού το μέλλον που δεν έχουμε, όλοι οι ξένοι θέλουν να έχουν την Κύπρο μαζί τους. Εάν δεν υπήρχε η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και η Κύπρος, οι Αμερικανοί θα είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα στα πολεμικά μέτωπα τα οποία συμμετέχουν.
0: Προσυπογράφω απόλυτα.
1: 6 με 7 χρόνια.
0: Ναι, ναι. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Κύπρος. Προσυπογράφω ναι. Απόλυτα αυτό που λες. Και θα θυμίσω στους ακροατές μας την ιστορική φράση του Τάσου Παπάδα που λένε αντίστοιχο όχι με περισσότερες λέξεις, ένα αντίστοιχο μεταξικό όχι. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο, δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Κορυφαίος Έλληνας Τάσος Παπαδόπουλος. Είτε βλέπεις τον κόσμο λίγο κέντρο αριστερά, είτε βλέπεις τον κόσμο λίγο κέντρο δεξιά. Πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο, Θόδωρε. Έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη. Τι θέλει τώρα ο Ρούμπιο? Εντάξει, είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν είναι κάποιος τυχαίος, έτσι. Είναι επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Πώς μας επηρεάζει, τι θέλει?
1: Να πάμε στο Μάρκο Ρούμπιο στην επίσκεψη που έρχεται την 3η 6 Οκτωβρίου. Πριν πάμε εκεί να πω έτσι 10 δευτερόλεπτα. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή σταθμεύουν και 6 τουρκικά αεροσκάφη στο κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου, τα οποία ποτέ δεν απογειώθηκαν. Και μην μου πει κάποιος το αντίθετο, γιατί είμαι εδώ και τα βλέπω. Αυτά είναι σε απόσταση με γυμνό μάτι, διαγυμνού εφθαλμού φαίνονται. Οι μόνες φορές που απογειώθηκαν αυτά είναι για να που κάνουν τις αλλαγές των μοιρών, γιατί αλλάζουν τα αεροσκάφη έτσι και ανακυκλώνονται. Τα ελλαδικά μας αεροσκάφη, όπως λέει και ο Λάζαρος Μαύρος, πετούν και βορείως της Νήσου. Έχετε το υπόψη, δηλαδή επιστρέφοντας από τις ανακοιτήσεις, πετούν και βορείως της Νήσου, διότι το FIR Λευκοσίας είναι ένα και ενιαίο, το οποίο παραβιάζεται φυσικά από την κυπριακή, την τουρκική αεροπορία και τις δύο εταιρείες, μοναδικές εταιρείες που κάνουν πτήσεις στα κατεχόμενα αεροδρόμια μας, που είναι η Pegasus, η τουρκο-κυπριακή, ας το πούμε έτσι, του ψευδοκράτους και η Turkish Airlines. Λοιπόν, αυτό σαν άνω τελεία, σαν τελεία για το θέμα της Κύπρου. Πάμε τώρα στην επίσκεψη του Ρούμπιο. Είναι η επίσκεψη που γίνεται στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου σχετικά με την παροχή των υποδομών, όπως αναφέραμε και πριν, Σούδα, Αλεξανδρούπολη και κάποιες άλλες που υπάρχουν στη Λάρισα κτλ. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά επί δέντια Υπουργού Εξωτερικών είχαμε, παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε ήταν σε ετήσια βάση ή κάθε δύο χρόνια, θυμάμαι καλά, ανανέωση της παροχής των βάσεων και των διευκολύνσεων, τότε είχε γίνει πενταετία, λίγη πενταετία τώρα, και γι' αυτό έρχεται το Ρούμπιο. Φυσικά θα συζητηθούν και τα υπόλοιπα θέματα. Και εδώ, όπως έχει να κάνει το καλώδιο με το καλώδιο κτλ., εδώ έχω να πω ότι όταν θέλουμε να μιλάμε για στρατηγικό διάλογο, αυτό προϋποθέτει δύο μέρη τα οποία συγκέφτονται στρατηγικά. Δηλαδή, το να παραχωρήσουμε τις πιο κρίσιμες υποδομές του πλανήτη τη στιγμή αυτή μαζί με αυτές τη Ταϊβάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και το αντάλλαγμα να είναι 1000 τροχοφόρα θωρακισμένα και μια λίστα του Μπλίνκεν, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από την οποία δεν πήραμε τίποτα, και είχε ό,τι παλιό υπήρχε στα χωράφια και στις αποθήκες. Έτσι έγινε των Αμερικανών. Αυτό δεν το θεωρώ εγώ στρατηγικό διάλογο. Κάποιοι μιλήσαν τότε από πλευράς κυβερνήσεων για στρατηγική και διπλωματική ανιδιοτέλεια. Γελάνε και πέτρες με αυτά τα πράγματα. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Οπότε, αν θέλουμε να μιλάμε για στρατηγικό διάλογο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε στρατηγικά και να φερόμαστε στρατηγικά και όχι δουλικά. Φυσικά, η παρούσα φάση επιβάλλει η Ελλάδα να είναι στις ίδιες συγνώτες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για πολλούς λόγους, το οποίο δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε, αλλά θα πρέπει να δείξουμε και εμείς την αξία και τον όγκο μας. Η Κύπρος την έχει δείξει. Πρέπει να τη δείξει και η ελλαδική κυβέρνηση, έτσι ώστε να βγούμε ωφελημένοι από όλα αυτά και όχι απλά να πούμε ότι ήμασταν καλοί σύμμαχοι.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα μας φέρει ο Μάρκο Ρούμπιο. Έτσι, μια τελευταία κουβέντα για τους φίλους ακροατές, και αφού σου πω ότι έχεις χαιρετίσματα από τον Αντρέα τον Νικολόπουλο και από την Μπηλιάνα, Η οποία Μπηλιάνα στείλει χαιρετισμού στη γυναίκα σου, λέει εδώ πέρα.
1: Αδέρφια.
0: Μια τελευταία κουβέντα για να κλείσουμε. Πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Φόδωρα.
1: Η τελευταία κουβέντα είναι η εξής, όπως κάνουμε κάθε φορά που μας φιλοξενείς, αγαπητή Κωνσταντίνε. Πρέπει να είναι μια ιστορική συζήτηση. Σαν εχθές, εκτός από την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, εορτάσαμε, όσοι την εόρτασαν, και τη μάχη, την επέτειο της μάχης των Γαυγαμήλων. Η τελευταία πράξη της εκστρατείας του Αλεξάνδρου του Μεγάλου με όλους τους Έλληνες πλέον Λακεδαιμονίων, όπου 40.000 Έλληνες κατήσχησαν επί ενός εκατομμυρίου Ασιατών και επέδειξαν τη διαρκή ελληνική υπεροχή και επίσης μια υπεροχή η οποία συνεχίστηκε και μέχρι τις 5 Οκτωβρίου του 1912, σαν μεθαύριο δηλαδή, ημερομηνία έναρξης των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων, όπου θα μπορούσε κάποιος με άνεση να πει ότι δεν ήταν πόλεμη, ήταν μια αντεπίθεση, καθώς από τις 5 Οκτωβρίου ξεκίνησε από την Ελασσόνα και φτάσαμε σε 18 μέρες, σε 17 μέρες, 16 μέρες να απελευθερώσουμε και στην πρωτεύουσα να φτάσουμε μέχρι πάνω την Θεσσαλονίκη. Ήταν μια εφόπλου λόγχη αντεπίθεση. Αν κάποιος θέλει να χαρακτηρίσει τους Βαλκανικούς πολέμους, θα μπορούσε να το πει με μια λέξη, τροχάδιν. Τους πήραμε αμπάριζα όλους και φυσικά το σήμα του αρχιστρατήγου μετά τη μάχη του Κιλκής στο Β' Βαλκανικό, όπου του ανέφεραν οι στρατηγοί ότι το Κιλκής απελευθερώθηκε και είπε καταδιώξατε απεινός και αγρίος, δηλαδή μέχρι της τελικής εξαντλήσεώς σας. Ναι. Λοιπόν, ήταν μια αντεπίθεση σαν αυτή.
0: Στη Σόφια θα φτάναμε τότε. Αν
1: φτάσαμε μέχρι την Κρέσνα και την Τζουμαγιά και πολεμάγαμε με πέτρες, γιατί το σώμα εφοδιασμού δεν πρόφτενε τα τμήματα της πρώτης γραμμής. Αυτά από εμάς.
0: Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στον Θόδωρο Νικολογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: χρονιά να έχουμε, βεβαίως. Και θα είναι γεμάτη και πολιτικά και γεωπολιτικά και απ' όλα. Καλημέρα Θόδωρο, καλημέρα στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έρχεται και ο Ρούμπιο, αυτά θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, όπως είπαμε. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Θόδωρος Νικολοβιέννης. Συνεχίζουμε με Γιώργο Παπατριανταφύλου, πίσω από το προφανές, μια ακόμα χορταστική εκπομπή από το φίλο μας τον Γιώργο. Θα έχει Τάσο Γαϊτάνη, παρακαλώ, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή του Ηρακλείου στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην Κρήτη χτες βυθίστηκαν, πλημμύρισαν, και την Παρασκευή Μιχαλοπούλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, Άλμα Ζωή.

0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος Ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά.

0: Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί. Με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

0: Καλημέρα Παρασκευή πρωί, Πελοπόννησος FM 103,9, η φιλόξενη και πολύ δυνατή συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Δεν είναι κακό έτσι να το συζητάμε και μαζί, όταν καλώ τους προσκεκλημένους που έχουμε σε κάθε εκπομπή. Με το που θα αναφέρω το έτσι λέμε πάντα για να ξέρετε, Υπουργέ μου καλημέρα, να τα πούμε αύριο μια καλημέρα, είμαι στο Πελοπόννησος FM. Α, βέβαια, στο Πελοπόννησος και βέβαια θα βγούμε. Τι θέλω να πω με αυτό, είναι ένα ραδιόφωνο ζεστό, φιλικό, άμεσο, ειλικρινές, με πραγματικές φωνές, σωστές ειδήσεις, πάντα τεκμηριωμένες και με πολύ μεγάλη δύναμη. Πελοπόννησος FM 103,9 και ένα βραχνιασμένο παρουσιαστή. Είμαι ο Γιώργος ο Πατριανταφύλου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 κάθε πρωί. Έτσι, πιο καλό το feeling σήμερα, είναι Παρασκευή, τέλος εβδομάδας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι από την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, το Arizona Dream, και ακούστηκε. Ήταν ο Iggy Pop, το In the Death Car. Εντάξει, δεν είναι και τόσο αισιόδοξο να ξεκινάς Παρασκευή με ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι In the Death Car. Πώς να το πούμε έτσι πιο διακριτικά, δεν θα το πούμε η νεκροφόρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι από την ταινία, λιγορικό βέβαια, με τον Iggy Pop, έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Έχει εμφανιστεί πολλές φορές και στη χώρα μας, περίφημος για τα stage diving που κάνει, που πηδάει στον κόσμο από τη σκηνή. Λοιπόν, αυτά περί μουσικής, για να μπούμε στην επικαιρότητα που είναι έτσι πιο σκοτεινή, θα λέγαμε, και πιο θλιβερή πολλές φορές, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα. Και πώς, γιατί χρησιμοποιώ την επίθετο θλιβερή, μία ακόμα παραλίγο γυναικοκτονία απόπειρα είχαμε πριν από λίγες ώρες. Πρώην σύντροφος γυναίκας εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του με τη νέα της σχέση. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύζυγό της, είχε συλληφθεί, είχε ανοίξει και φάκελο στην ασφάλεια και για πρώην δράση του και με την πρώην σύντροφό του κτλ. Θλιβερό, στο Λαύριο έγινε αυτό. Σήμερα τα ξημερώματα πρέπει να ήταν γύρω στις 5 το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Κακοκαιρία στην Κρήτη είναι πάρα πολύ ισχυρές. Οι βροχοπτώσεις, θα μας τα πει ο κ. Μαμουλάκης, ο Χάρης είναι βουλευτής, έχει εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος πλέον. Δεν ξέρω αν έχει και πόσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μας τα πει τώρα ο κ. Μαμουλάκης σε λίγο. Θα προηγηθεί ο κ. Γαϊτάνης, ο πρώην γραμματέας έρευνας και καινοτομίας, με πολύ σημαντικές τοποθετήσεις. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα, κακοκαιρία στην Κρήτη. Και ο κύριος Μαμουλάκης θα μας δώσει και τα φώτα του, γιατί είναι ειδικός πολιτικός μηχανικός βέβαια και ειδικός στο πώς τα έργα που εκτελούνται στις πόλεις δεν εκτελούν τους πολίτες της ως προς την κυκλοφορία, την καθυστέρηση κτλ. Μαρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη στο ενώπιον ενωπίο στον Νίκο Χατζηνικολάου εχθές. Υπάρχει, λέει, κβαντική ιατρική. Γενικά μπέρδεψε, θόλωσε λίγο τα νερά η Μαρία Καριστιανού. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο έχει στο ιατρείο της. Επέμεινε στις αναφορές για το ξυλόλιο, απάντησε σε καταγγελίες για το ιατρείο της κτλ. Είναι μια πλήρη συνέντευξη. Αν έχουμε χρόνο, θα αναφερθούμε και λίγο αργότερα. Υπήρχε έτσι και μια δημόσια αντιπαράθεση. Τώρα, σχετικά με τη Fly Dubai και το αεροσκάφος, που παραλίγο έχουμε μια τραγωδία με 154 επιβάτες που είχε, που ο συγκυβερνήτης απείλησε με μαχαίρι τον κυβερνήτη, ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος. Αν θυμάστε το σχόλιο που αναφέραμε χθες, ότι μας θύμισε την τραγωδία του 2015 με την German Wings, όπου ο αυτοκτονικός πιλότος έριξε στις Άλπες το αεροσκάφος, σκοτώνοντας 150 και πλέον ανθρώπους. Σήμερα το είδα και σε άρθρο, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τυχαίο βεβαίως, και μακάρι οι άνθρωποι να μας ακούνε, δεν είναι κακό αυτό. Και με τις φράσεις ακριβώς όπου αναφερθήκαμε και εμείς εχθές, ότι πρέπει να δίνεται πολύ μεγάλη προσοχή στην ψυχική υγεία των χειριστών, κυρίως και του πληρώματος των αεροσκαφών. Οποιοδήποτε συμβάν μπορεί να έχει τύχει στη ζωή τους, πρέπει να χτυπάει σήματα κινδύνου και να ελέγχεται εξονικιστικά από την εταιρεία. Είναι άνθρωποι, απολύτως λογικό. Τα συναισθήματα πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ κακός οδηγός. Ντόναλντ Τραμπ θα βομβαρδίσει το Ιράν, είπε πάλι, αν αποδειχθεί ότι ο συγκυβερνήτης έχει εμπλοκή από την κυβέρνηση του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά πυκνά εκτοξεύει απειλές για σήμαντα συμβάντα. Μπορεί ένας πολίτης να ξυπνήσει το πρωί και να κάνει φασαρία εναντίον της Αμερικής και να βομβαρδίσει τη χώρα που είναι ο πολίτης. Δεν ξέρω, είναι πολύ απρόβλεπτος και πολύ παρορμητικός. αν και Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη και την Τετάρτη στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε, όσοι μας ακούτε και από Αθήνα, ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανυπόφορες, φοβάμαι. Ξεκινάει η αποστολή η περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βορρά, από την Πιερία, σήμερα. Έδωσε και μια είδηση γιατί είπε στους αντιπεριφερειάρχες να παραιτηθούν εάν πρόκειται να είναι υποψήφιοι στις λίστες, καθυστερούν οι λίστες. Εδώ υπάρχει και μια είδηση, καθώς ο Πρωθυπουργός είπε ότι μπορούν να παραιτηθούν οι αντιπεριφερειάρχες έως το τέλος του έτους, γιατί οι εκλογές θα γίνουν τέλος της άνοιξης, υπάρχει χρόνος. Άρα είναι, το κρατάμε αυτό, να δούμε πότε και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την εκλογική διαδικασία. Και τέλος έχουμε έτσι και ένα παράδοξο περίεργο από το εξωτερικό. Γαμπρός, συγγνώμη, στην Αυστραλία έγινε viral για λάθος λόγο. 2,2 εκατομμύρια μέχρι τώρα οι θεάσεις, την ώρα που έδινε τους αιώνιους όρκους πίστης στην ύφη, στην σύζυγό του. Έπρεπε να ανακοινώσει το όνομά της, ναι, αγαπώ την, ξέρω, τη Μαρία. Και ο γαμπρός έκανε ένα πολύ μικρό, μικρό ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, έκανε ένα μικρό λάθος και είπε το όνομα της αδελφής της. Εντάξει, κοίταξε, ο άνθρωπος δείχνει ότι αγαπάει όλο το σόι. Έτσι, δεν είναι, εντάξει. Μην το επιερρυπτούμε και ευθύνες, πάντως έχει γίνει το σόσε παγκοσμίως. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαϊτάνη. Λοιπόν, και τον καθυστερούμε τον άνθρωπο, ζητώ και χίλια συγγνώμη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, με έργο που πραγματικά έδωσε πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο έργο ο κύριος Γαϊτάνης, θα μας τα πει και ο ίδιος. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γαϊτάνη, το διδακτορικό σας είναι και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σωστά, καλημέρα σας.
1: Ναι, καλημέρα. Είμαι αριστούχος διδάκτορ του ιατρικής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αλλά ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, διότι σύμφωνα με τις επιταγές του συντάγματος, επειδή επιθυμώ και έχω ανακοινωθεί υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα της Αθήνας, έπρεπε να παραιτηθώ από τη θέση μου για να μπορώ να βάλω υποψηφιότητα. Ως εκ τούτου, γι' αυτό είμαι πρώην, γιατί ξέρετε, κάνατε και αυτή την ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, εισαγωγή για το δικό μου έργο και θα απορεί κάποιος ακροατής, γιατί αφού ήταν τόσο καλός, γιατί ναι, είναι πρώην και έφυγε.
0: Πολύ σωστά, θα το επεσήμενα και εγώ, θα το ανέφερα, γιατί είναι πραγματικά...
1: Επειδή με τον Πρωθυπουργό αυτή η απόφαση.
0: Παρακολούθησα το έργο σας, όντως, και λόγω του ότι έχετε προσφέρει πάρα πολλά και θα πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία φέρατε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, θα το ανέφερα και εγώ αυτό, κύριε Γαϊτάνη, έχετε δίκιο. Επί του συγκεκριμένου που αναφέρετε, είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές προς τους αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφοι στις λίστες, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει να παραιτηθούν ως το τέλος όμως του έτους, γιατί υπάρχει χρόνος αφού οι εκλογές πάνε για τέλη της άνοιξης. Έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς για το πότε προσδιορίζονται έστω και περίπου οι εκλογές?
1: Κοιτάξτε, το τέλος της άνοιξης είναι ο Μάιος, είναι ο τελευταίος μήνας της άνοιξης, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός οριοθετεί, έλεγε στο τέλος της τετραετίας, όταν, να πούμε την αλήθεια, εσείς οι δημοσιογράφοι δεν τον πολύ πιστεύατε αυτό. Τώρα γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος, αλλά σίγουρα, κοιτάξτε, υπάρχει μια στρέβλωση, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους γενικούς γραμματείς, που είναι 18 μήνες πριν λήξει η θητεία να παραιτηθούν. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο, ότι κάποιος αντιπεριφερειάρχης που προφανώς θα απολυτευτεί και στην περιοχή που είναι αντιπεριφερειάρχης, καλό είναι να μην είναι τους τελευταίους μήνες, και για τον ίδιο δηλαδή είναι καλό αντιπεριφερειάρχης, για να μπορεί και να δώσει απερίσπαστο στον προεκλογικό του αγώνα, αλλά σωστά, και εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχουν αυτά που λέμε το φίντερες, τα ασυμβίβαστα ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Κύριε Γαϊτάνη, εγώ πίστευα πάντα ότι θα εξαντληθεί η τετραετία και το έλεγα και δημόσια και στην εκπομπή. Και θα σας πω το εξής, ότι αυτά τα σενάρια με το που γίνονται εκλογές και υπάρχει κυβέρνηση, να αρχίζουμε αμέσως του χρόνου οι εκλογές, γιατί έχει δύναμη ο Πρωθυπουργός σε ένα χρόνο, είναι πάρα πολύ αρνητικά για την κοινωνία, την αγορά. Το καταλαβαίνετε εσείς πάρα πολύ καλά. Προέρχεστε και έχετε δουλέψει πάρα πολύ για να πηγαίνουν οι επιχειρήσεις καλά και δεν βοηθά πουθενά. Κάθε τετραετία πήρε η κυβέρνηση την εντολή. Κάθε τέλος τετραετίας. Δεν υπάρχει. Και είναι το λογικό και το σοβαρό και το υπεύθυνο κάθε κυβέρνηση, εκτιμώ.
1: Κοιτάξτε, πολύ σωστά το λέτε. Και αν δείτε όλες οι χώρες παγκοσμίως που πηγαίνουν οικονομικά καλά, είναι χώρες που έχουν θεσμούς. Ένας βασικός θεσμός είναι ο σταθερός κοινοβουλευτικός βίος. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν είναι ποτέ πρόεδρος εκλογές. Στη Μεγάλη Βρετανία μπορεί να γίνουν. Στην Ιταλία γίνονται ενίοτε. Η Γερμανία νομίζω δεν το συνηθίζει. Η Γαλλία έχει σταθερό εκλογικό κύκλο.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε, ψηφίζουμε για 4 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι.
0: Κάθε 4 δηλαδή, χρόνια να τελειώνουμε.
1: Εντάξει, ωραία, δεν ξέρω αν προκύψει κάποια ανομαλία κτλ. Καταλαβαίνετε.
0: Σωστά. Αλλά... Εντάξει, κάτι πολύ έκτακτο, ναι, βεβαίως. Κύριε Γαϊτάνη, μεταξύ άλλων, στο έργο σας συμπεριλαμβάνεται η εξασφάλιση ενός πολύ μεγάλου ποσού, 500 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία. Θα ήθελα να μας πείτε πού ακριβώς και πώς προχώρησε η έρευνα και η καινοτομία, αλλά το σημαντικότερο, κύριε Γαϊτάνη, που έχετε αναφέρει και εσείς πολλές φορές, πως όλα αυτά τα αποτελέσματα και αυτό το έργο που έχει παραχθεί πέφτει στην αγορά και στις επιχειρήσεις και στην οικονομία και στην κοινωνία ευρύτερα.
1: Κοιτάξτε, τα χρήματα που αναφέρετε ήταν προϊόν της διαπραγμάτευσης που έκανε ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα οποία κατευθύνθηκαν σε τρεις συγκεκριμένες δράσεις, σε κτηριακές, αν θέλετε, ανακατασκευές και κατασκευές. Εξυγχρονισμός δηλαδή των κτηριακών υποδομών των 11 ερευνητικών κέντρων της χώρας. Πήγανε σε αγορά νέο εξοπλισμού, γιατί αφού φτιάχνεις μια κτίρια πρέπει να βάλεις μέσα και μηχανήματα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και σύγχρονα μηχανήματα για να μπορείς να κάνεις σύγχρονη έρευνα. Και στο τέλος χρηματοδοτήθηκαν και εμβληματικά ερευνητικά έργα, από τα οποία προκύψαν και σημαντικές εργασίες. Έχουν προκύψει, αν θέλετε, και επιχειρηματικές δράσεις και ιδέες. Συν όλα τα υπόλοιπα που κάνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή θυμίζω ότι το νόμο που δίνουμε τη δυνατότητα σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια να φτιάξουν spin-offs. Θυμίζω την Elevate Greece, η οποία είναι το hub των νεοφυλών επιχειρήσεων στη χώρα. Τα κίνητρα που δίνουμε, τα φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για επενδύσεις, έρευνα και καινοτομία που ξεκινούν από το 200% και φτάνουν στο 315%. Όταν γίναμε κυβέρνηση ξεκινούσαν από το 30%, τα έχουμε αυξήσει 2 φορές δηλαδή. Όλες αυτές οι δράσεις, αν θέλετε για το brain gain, τα κίνητρα που δώσαμε τα φορολογικά σε Έλληνες επιστήμονες να γυρίσουν στην πατρίδα, και το γεγονός ότι η οικονομία φυσικά αναπτύσσεται και δημιουργεί θέσεις εργασίας, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Θέλω να πω ότι η χώρα έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά, χωρίς να πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, κύριε Παπατριανταφύλου.
0: Σίγουρα,
1: μακριά από μένα οι γενικεύσεις ότι όλα είναι καλά και άριστα. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο στον χώρο της έδρας και της καινοτομίας. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει ότι μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρχει ένα ενιαίο Υπουργείο Έρευνας και Ανώτατης Εκπαίδευσης. 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τέτοιο Υπουργείο, ώστε να υπάρχει ένας πολιτικός φορέας που θα κάνει όλο αυτό το συντονισμό της πολιτικής. Ήδη έχουμε εργαστεί ως ομάδα εργασίας, μας είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός να ετοιμάσουμε ένα υπόμνημα για το πώς θα δουλέψει αυτό το νέο Υπουργείο. Η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της και περιμένουμε μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Άρα Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, μας λέτε, κύριε Γαϊτάνη.
1: Έρευνας, ανώτατης εκπαίδευσης και καινοτομίας. Άρα σας λέω ένα
0: σενάριο.
1: Τίτλο, έτσι δεν είναι αυτό. Όχι σενάριο, το έχει πει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση, αν μας επιλέξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές, κάτι για το οποίο θα εργαστούμε σκληρά, θα δημιουργηθεί αυτό το Υπουργείο που θα ενώσει πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
0: Μάλιστα. Άρα, τεχνοβλαστή και startup επιχειρήσεις, το spin-off που αναφέρατε, να πούμε και σε ακροατές και τους ακροατές, ότι πρόκειται περί τεχνοβλαστών των πανεπιστημίων, που σημαίνει συνδεδεμένες με τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις, που βασίζονται στο πανεπιστημιακό έργο και προωθούν μέσω της έρευνας τις υπηρεσίες τους.
1: Ακριβώς. Και δημιουργούν εταιρείες με τζίρους εκατομμυρίων ευρώ και το κυριότερο θέσεις εργασίας για τους επιστήμονές μας.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα άνοιξαν και νέες θέσεις εργασίας για επιστήμονες. Προχώρησε η καινοτομία στη χώρα μας, κύριε Γαϊτάνη, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχουμε επιχειρήσεις καινοτόμες, εξάγουν καινοτομία, έχουν εξωστρέφεια και στο εξωτερικό μεταλαμβαδεύουν και φέρνουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Υπάρχουν δύο θέματα, κύριε Παπαδρέντα-Φίλου. Το πρώτο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι πρέπει να κάνεις έρευνα αριστείας. Δηλαδή να παράξεις ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία θα σου δώσουν καλά ερευνητικά έργα, ότι θα παράξεις νέα γνώση. Αυτό ονομάζεται βασική έρευνα, βασική επιστήμη. Το επόμενο στάδιο είναι να πάρεις αυτή τη γνώση, τη νέα γνώση και να την κάνεις και με τομεία, δηλαδή να τη μετατρέψεις σε υπηρεσίες ή προϊόντα, τα οποία σου δημιουργούν οικονομικό πλεονέκτημα. Σε αυτή τη μετατροπή δεν είμαστε όσο καλοί θα έπρεπε. Δηλαδή δεν αξιοποιούμε πολύ καλά τα ερευνητικά μας αποτελέσματα και εκεί πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Αλλά φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε και πολύ περισσότερο τη διαδικασία της παραγωγής νέας γνώσης. Άρα είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό το νέο Υπουργείο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την
0: ερευνητική
1: κοινότητα, ώστε να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στην έρευνα αριστείας, αλλά και στην οικονομία της γνώσης.
0: Πολύ σημαντικό. Και τέλος, κύριε Γαϊτάνη, νότιος τομέας λεκανοπαιδευτικής, θα είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Πεδίο τραχή, δύσκολο, εύκολο το ο νότιος τομέας, και πώς, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο νότιος τομέας του λεκανοπαιδευτικής, πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, και πού είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, ο νότιος τομέας είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. Είναι δύσκολη εκλογική περιφέρεια. Είχα εκλεγεί το Μάιο του 2023 βουλευτής. Είχα πάρει 20.000 ψήφους. Αλλά καλό αποτέλεσμα, το οποίο τώρα έτσι εργαζόμαστε για να το κάνουμε και λίγο καλύτερο. Από εκεί πέρα, ξέρετε, ο νότιος τομέας νομίζω ότι είναι η περιοχή η οποία συγκεντρώνει όλα τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχουμε ένα μεγάλο μέρος της περίφημης Αττικής Ριβιέρας. Έχουμε
0: την επένδυση του ελληνικού, που λέμε, την επένδυση του ελληνικού.
1: Θα την έλεγα την επένδυση στο ελληνικό. Έχουμε το έργο της Μαρίνας στο Αλίμ, που είναι μια από τις μεγαλύτερες μαρίνες θαυμαστικά που ανακατασκευάζεται. Είμαστε δίπλα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε τουρισμό, έχουμε πολιτισμό. Είναι η περιοχή με τα μεγάλα ενδιαφέροντα, αλλά γίνεται το ΑΕΝΑΟΝ, το πάρκο της περιφέρειας μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου Ταύρου. Έχουμε όμως και μεγάλες προκλήσεις καθημερινότητας. Έχουμε το κυκλοφοριακό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στα Ολυμπιακά κίνητα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτό που αναφέρατε για το μεγάλο πάρκο, το ΑΕΝΑΟΝ.
1: Είναι από το ΤΑΙΚ Βοντό μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ένα έργο που ουσιαστικά τρεις δήμους περιλαμβάνει και θα ενοποιήσει, αν θέλετε, το κέντρο πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος, με το παραλιακό έτσι, με τη θάλασσα, και εμείς οι Καλλιθέατες, γιατί ο Καλλιθέατης είμαι, θυμόμαστε τους παλιότερους, ο πατέρας μας, πούμε, ότι έκανε μπάνιο στην παραλία της Καλλιθέας, στη δικτατορία, όλα αυτά επιχωματώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, η πόλη θα ξαναποκτήσει τώρα την επαφή της με τη θάλασσα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, αναδεικνύει την παραλία, αλλά έχουμε σοβαρά πολύ σύρβο τα τρέντα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, το μετρό να μην έχει φτάσει στην παραλία, όταν όλες οι πόλεις του κόσμου αναπτύσσονται προς το παραλιακό του μέτωπο. Δυστυχώς εμείς τη δεκαετία του 90 αποφασίσαμε και το 80 ότι θα αναπτυχθεί η Αττική προς τα βόρεια προάστια, και βλέπετε ότι το μετρό πήγε προς τα εκεί. Καλά έκανε και πήγε προς τα εκεί, δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά αυτό έφερε σε δεύτερη, μήπως και τρίτη μοίρα το παραλιακό μέτωπο. Είναι αδιανόητο να μην έχουμε μετρό στην παραλία. Θα γίνει, ας πούμε, στο πρώην ΤΑΙΚ Βοντό, συνεδριακό κέντρο της Αττικής. Απέχει 3-4 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη. Είναι αδιανόητο να μην μπορούν οι επισκέπτες να κατεβαίνουν μετρό. Είναι ένα έργο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ξεκινήσει, δεδομένου ότι, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα καταλαβήσετε στην προεκλογική τέτοια.
0: Ναι. Άρα υπάρχει σκέψη και για να φτάσει το μετρό στο παραλιακό μέτωπο στην Αττική, στην Αθήνα.
1: Σίγουρα, κύριε Παπαδρέντα.
0: Και με τόσα έργα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση.
1: Και θα το αναδείξω όσο περισσότερο μπορώ. Καταλαβαίνετε, ένα δύσκολο έργο, λεφτά, χρόνο, μελέτε.
0: Βέβαια,
1: αλλά πρέπει όλα αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το εντάξουμε σιγά σιγά για να μπορέσει κάποια στιγμή, ξέρω, μετά από 15-20 χρόνια να υλοποιηθεί.
0: Και να είμαστε και καλά, να το δούμε και να το απολαύσουμε. Κύριε Γαϊτάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι στην πορεία σας, την προεκλογική και την εκλογική. Να είστε καλά, καλή μέρα. Καλώς από το Κυριακό, καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο κύριος Στάσος Γαϊτάνης, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, όπως και ο ίδιος τεκμηρίωσε, αυτό το έλεγα και εγώ. Πρώην, διότι θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα λεκανοπαιδευτικής. Σε πολύ λίγο, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής, με το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς έχουμε τα φαινόμενα τα πλημμυρικά σήμερα. και το τελευταίο 48 ώρο για την ακρίβεια, και θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες και ως πολιτικός μηχανικός για το πώς διαχειρίζονται και τα έργα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους μέσα στις πόλεις. Είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος πλέον ο κ. Νομουλάκης, θα τα πούμε σε λίγο. Τι προλαβαίνουμε, Διονύση Στεφανόπουλε, τραγούδι? Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε με τραγούδι και θα πάμε αμέσως στον κύριο Μαμουλάκη. Στο Πελοπόννησο FM 103,9 είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου, πίσω από το προφανές η εκπομπή. Διονύση Στεφανόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές αλλά και την παραγωγή της εκπομπής. Στην παρέα μας πάντα η Access to All, να πούμε πολύ σύντομα πολύ σημαντικά στοιχεία. Η Access to All προσφέρει καινοτομίες και προϊόντα για συμπολίτες μας, συμπολίτησές μας με κινητικά προβλήματα, λύσεις κατάλληλες για δήμους, οργανωμένες παραλίες, τουριστικές επιχειρήσεις. Πραγματικά αξίζει να τα δείτε και αξίζει να ενδιαφερθείτε, ειδικά όσοι έχετε πρόσβαση σε παραλίες μέσω επιχειρήσεων, δήμοι, οργανισμοί, στο eco-pavlasias.gr και στο c-pavla-track.gr. Πελοπόννησος FM 103,9. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρη.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9 είναι ο Πασχάλης, ένα τραγούδι που όλοι λίγο πολύ έχουμε σιγοτραγουδήσει αν μια μέρα σε χάσω. Πασχάλης, ο οποίος συνδέθηκε και με ένα σχόλιο που έκανε προδιετίας ότι θα έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Eurovision. Ρε παιδί μου, λες, έχεις ένα προφίλ, ένα στάτους κράτατο. Τώρα, Υπουργείο Eurovision, μας είπε και ο κύριος Γαϊτάνης για το νέο Υπουργείο Καινοτομίας που θα έρθει στις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τώρα, Υπουργείο Eurovision. Βλέπει ως υπουργό τον ίδιο, ξέρω, υφυπουργός ή Φουρέιρα, ποιος θα είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς το σκέφτονται. Λοιπόν, όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πανάξιο εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο με πολύ κοινοβουλευτικό έργο, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος βεβαίως είναι και εκλέχτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδρεταφύλου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Παράγεται έργο κοινοβουλευτικό σε κάθε συζήτησή μας, θα το αναφέρω πάντα, γιατί πραγματικά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες εσείς πάντα εκεί στο Κοινοβούλιο καταθέτετε προτάσεις, λέτε απόψεις και έχετε έργο. Αυτό είναι το σημαντικότερο για κάθε κοινωνία και τους πολίτες της. Από το Ηράκλειο της Κρήτης τώρα είστε ανεξάρτητος. Ναι. Κύριε Μαμουλάκη, έχετε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε προς Ελλάς την πορεία σας ή ακόμα είναι νωρίς ή δεν έχετε αποφασίσει?
1: Νομίζω ότι όλα στην όρημη ώρα τους, κύριε Παπαδρεταφύλου. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον μεταβολής στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Νομίζω ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι κομβική σημασίας για την ανακατάταξη, θα έλεγα, των πολιτικών δυνάμεων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλα οδεύουν προς την άνοιξη σε μια εκλογική μάχη που νομίζω να είναι κρίσιμη για τη χώρα. Μια εκλογική μάχη που θα υπάρξει ένα κεντρικό, κομβικό κατ' εμέ δίλημα, είτε της πολιτικής αλλαγής, που νομίζω ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ τουλάχιστον τελευταία χρόνια, και η πολιτική αλλαγή ή παραμονή σε ένα καθεστώς το οποίο βιώνουμε καθημερινά και αποδυναμώνει, ταπεινώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κομβικό δίλημα των.
0: Είναι κρίσιμες, πραγματικά θα είναι κρίσιμες, με δεδομένο και όλος και το μεγάλο διακύβευμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που θα είναι τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου. Δεν ξέρω αν έχει εργαστεί και αν έχουν εργαστεί και οι παρατάξεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο σενάριο. Πρέπει η χώρα να αναλάβει την Προεδρία. Αυτό δεν γίνεται να αλλάξει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν ισχύουν υφιστάμενες τότε. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τώρα, κύριε Μαμουλάκη, Κρήτη, είστε βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης. Τι γίνεται? Μαθαίνουμε τα τελευταία 24-48 ώρες ότι χαμός, πολύ πλημμύρες, νερό πολύ, κυρίως στο Ρέθυμνο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει και ένας νεκρός, ένας κτηνοτρόφος 79 ετών.
1: Δυστυχώς έχουμε και μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το φαινόμενο, κύριε Παπαδρεταφύλου, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Βιώνουμε το δεύτερο 24ωρο πολύ έντονων καιρικών φαινομένων. Να πούμε στους ακροατές μας ότι προβλέπεται να, στην Κρήτη να πέσει νερό τις 4 αυτές ημέρες, όσο νερό θα έπεφτε σε 6 μήνες. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι καταδεικνύει πολλά. Δεν σας κρύβω την επισφάλεια που υπάρχει ειδικά στο βόρειο τμήμα του νησιού με τις υποδομές. Προσφάτως, πριν από 3 χρόνια, είχαμε πάλι τεράστιες ζημίες και φυσικά απώλειες ανθρώπινων ζώων. Θέλω να πιστεύω ότι ο μηχανισμός, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι πολύ κρίσιμο, το παρακολουθούμε, ας ολοκληρωθεί και ας ολοκληρωθεί όσο πιο ομαλά γίνεται για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Είναι πάντως αυτό το ζήτημα των καιρών. Η κλιματική αλλαγή, η εγκληματική αλλαγή, η κλιματική κρίση νομίζω ότι μας χτυπάει την πόρτα με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Το είδαμε τα τελευταία.
0: Βίαιο τρόπο και βίαιο. Έχει ανακοινωθεί για τις επόμενες ώρες ακόμα περισσότερες πλημμύρες και καταιγίδες και στους 4 νομούς. Και αναφερθήκατε στο βόρειο τμήμα. Είναι η κατασκευή του περίφημου ΒΟΑΚ, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, που θα συνδέει Χανιά με Σιτία, αν δεν κάνω λάθος, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία.
1: Χανιά με Άγιο Νικόλαο είναι ο στόχος, με μια επέκταση εκβισμάς προς το Καστέλι Χανίων. Και η Σιτία, δυστυχώς, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και από την παρούσα κυβέρνηση ειδικά, δεν προχωράει ακόμα σε μελετητικό επίπεδο, έχει μείνει πίσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε βάθος χρόνου θέλω να πιστεύουμε ότι αυτή η ιστορική εκκρεμότητα της χώρας μας απέναντι στην Κρήτη. Έχετε δει ότι παντού δρόμοι κατασκευάζονται. Θα συζητήσουμε θέματα εκεί για στην Πάτρα.
0: Αυτό,
1: και στην Πελοπόννησο.
0: Αυτό ακριβώς. Εδώ θέλουμε τα φώτα σας. Γιατί τώρα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη να σας διέκοψα. Έχουμε τώρα το εξής. Όπως αναφέρατε, ο ΒΟΑΚ, και είδα και, και στο κοινοβούλιο ότι είχατε, αν δεν κάνω λάθος, θέσατε μια ερώτηση. Γίνεται η κατασκευή. Εδώ, κύριε Μαμουλάκη, είστε και πολιτικός μηχανικός και θέλουμε τα φώτα σας. Όταν υπάρχει μια κατασκευή έργου στην Πάτρα, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν επιφέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση, πολύ εκνευρισμό. Τι πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις που ένα έργο αναπτύσσεται, κατασκευάζεται και πώς πρέπει να λειτουργούν οι τοπικές διοικήσεις, ούτως ώστε ο κόσμος να μην βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ταλαιπωρία, εκνευρισμό, άγχος, χάνονται εργασίες, χάνονται τα χρονοδιαγράμματα, τα ραντεβού κτλ. Ποιες είναι οι προτάσεις σας και τι πρέπει να γίνει και στην Πάτρα και ευρύτερα όπου γίνονται έργα?
1: Καταρχάς πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε χαμένη εργατόρα ενός πολίτη είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Άρα τα ταλαιπωρία πολλών χιλιάδων πολιτών είναι πολλές χιλιάδες εργατόρες, είναι απώλεια εσόδων, είναι ταλαιπωρία, είναι πολλά πράγματα που σε μια ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έπρεπε να ισχύουν. Τώρα, σε ένα δημόσιο έργο τέτοιες εμβέλειες, όπως είναι στην Πάτρα, που άπτεται του περιφερειακού και της ευρύτερης κυκλοφοριακής φόρτισης της πόλης, νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να υπάρχουν νόρμες και κανόνες. Αφενός ο ανάδοχος, ο κατασκευαστής ή ο παραχωρησιούχος πρέπει να τηρεί κατά γράμμα τους κανόνες αφενός ασφαλείας αλλά και εύρυθμης κυκλοφοριακής ρύθμισης, πολύ κρίσιμο, και βεβαίως η τοπική διοίκηση και η, ανάλογα σε ποιον ανήκει και ποιος είναι ο κύριος του έργου, να φροντίζει να επιβάλλονται αυτές οι νόρμες και οι κανόνες. Ιδάλλως θα έχουμε ταλαιπωρία και τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε και στην Πάτρα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και εδώ πάσχει η ελληνική πολιτεία γενικότερα και οι τοπικές διοικήσεις, οι Δήμοι, οτιδήποτε, αλλά και η πολιτεία ευρύτερα. Διότι δεν υπάρχουν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα γενικότερα, κύριε Παπαπεριντατήλου. Δεν υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Σωστό,
1: η χώρα
0: έχει αποσυναρμολογηθεί
1: τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε, δεν υπάρχει σώμα επιθεωρητών εργασίας. Δεν υπάρχει σώμα επιθεωρητών θεμάτων υγείας. Είδατε την υπόθεση Μαζονάκη προσφάτως. Δεν υπάρχει τίποτα που να ελέγχει με την ακρίβεια. Δεν υπάρχει δημαία για να δούμε τι θα γίνει με τα τρόφιμα και που ανεβαίνουν συνεχώς οι τιμές και δεν τις παρακολουθεί και δεν παρεμβαίνει ουδής. Άρα γι' αυτό μιλάω για μια χώρα σε αποσυναρμολόγηση. Είναι πολύ κρίσιμο.
0: Ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πολύ, πολύ σωστή η τοποθέτησή σας. Ναι, όντως απουσιάζει αυτό το θεσμικό κομμάτι, απουσιάζει πλήρως και φτάνουμε σε καταστάσεις που είναι και απειλητικές και επικίνδυνες και στερούν ζωές κτλ. Απόλυτο δίκιο. Κύριε Μαμουλάκη, ένα τελευταίο ερώτημα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκλογική διαδικασία, μάλλον πάμε για τέλη της Άνοιξης. Πώς βλέπετε τους συσχετισμούς, τι προβλέπετε και εσείς ψυχαναμίζεστε ή βάσει των ερευνητικών στοιχείων διαβλέπετε το εκλογικό αποτέλεσμα, μιλήσατε για μια αλλαγή που πρέπει να γίνει, πολιτική αλλαγή. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, πώς βλέπετε να έρχονται οι συσχετισμοί της κέντρο-αριστεράς, της κυβέρνησης, του κυβερνητικού κόμματος και όλων των υπολείπων?
1: Νομίζω ότι, κύριε Παπαδεργαθήλου, όλα έχουν κρυθεί. Και εξηγούμε. 7-8 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές, πριν την εθνική κάλπη, νομίζω ότι έχουμε ένα κύριο δεδομένο. Το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα οριστικά έχει απολέσει την προοπτική ή αδίποτε αυτοδυναμίας. Όπερ σημαίνει ότι ουσιαστικά δίδεται η δυνατότητα της ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού που περιέγραφα. Προφανώς η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς και προσωπικά δεν με αφήνει συγκίνητο, αλλά νομίζω ότι και το εκλογικό σώμα μας στις 100 ημέρες έχει δημιουργήσει μια νέα συνθήκη. Όλοι αναμένουμε προφανώς και την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, που αυτό αναμφίβολα θα διεμβολήσει σίγουρα την κυβερνόσα παράταξη. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε μια εκ νέου αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι η πρώτη κάλπη, την Κυριακή το βράδυ, θα δημιουργήσει τη νέα αυτή η συνθήκη. Όλα θα ξεκινήσουν με το αποτέλεσμα και δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτά που περιγράφαμε μέχρι στο παρελθόν. Το ποσοστό των εκλογών που θα καταλάβει το κάθε κόμμα την πρώτη Κυριακή θα δημιουργήσει αυτή η συνθήκη. Άρα λοιπόν, δεδομένη της μη επίτευξης αυτοδυναμίας, δεδομένη κατά την άποψή μου η μη επίτευξη της αυτοδυναμίας, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα και στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θα είναι ουσιαστικά το μέρος του προβλήματος της επόμενης μέρας. Τώρα, από εκεί πέρα πολλά θα κρυθούν. Από τι ποσοστό θα καταλάβει το δεύτερο κόμμα, που βλέπω ότι είναι η Ελλάδα τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται, το Πασόκ και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Σίγουρα με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις κινήσεις της κεντροαριστεράς, που αν μη τι άλλο πρέπει να βρει έναν τρόπο συνδυματισμού για να προτείνει μια εναλλακτική λύση, μια αλλαγή πολιτικής που τόσο έχουμε ανάγκη. Θα κρυθεί στην πορεία. Νομίζω το φθινόπωρο θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά περίοδος που θα αναδειχθούν πολλά ζητήματα. Και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, έχουμε έναν αναμονή εξελίξεις οι οποίες θα συνταράξουν το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε την αναμονή της ιδέας δικογραφίας του ΠΚΠ, έχουμε την περίφημη υπόθεση με τα σπιδάκια ανακύκλωσης, έχουμε το αμύνο ανάκαμψης και τους σπόρους που διανεμήθηκαν, μάλλον αδιαφανώς. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία νομίζω θα απασχολήσουν την κεντρική πολιτική. Και βέβαια,
0: η δίκη των Τεμπών είναι σε εξέλιξη.
1: Η δίκη των Τεμπών είναι σε εξέλιξη και βέβαια το κύριο στοιχείο που μας βοηθεί την καθημερινότητα όλων είναι η ακρίβεια. Και είναι αυτή η απίστευτη περιοριστική πίεση που απομειώνει την αγοραστική μας δύναμη. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Πόσοι βουλευτές, κύριε Μαμουλάκη, πόσοι βουλευτές αυτή τη στιγμή έχει αμιγώς ο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή πόσοι έχουν παραμείνει ως εκλεγμένοι στο κόμμα που ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση, ναι, βεβαίως, και μετά τις παραιτήσεις έχει έρθει το ΠΑΣΟΚ. Πόσοι βουλευτές αυτή τη στιγμή μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: 9 τον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος. 9 ή 10 τον αριθμό έχουν απομείνει. Είναι πάρα πολύ ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι αναμφίβολα μια ιδιάζουσα συνθήκη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Βέβαια.
1: Από το πω και των εκλογών του 23.
0: Το έφερε και το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, δια της απευθείας αναθέσεως που είπε και με συναδελφός μου στο Κοινοβούλιο.
0: Αλλά, σωστό.
1: Ναι, βεβαίως. Έτσι έχει οδηγηθεί. Όπως και να έχει, νομίζω όμως ότι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη χρονικά περίοδος.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες και τα συγχαρητήριά μας. Σας το λέω πάντα για το έργο σας, γιατί πάντα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, εκεί που παγώνουν όλοι και το Κοινοβούλιο μένει, θα λέγαμε, να παρατηρεί απλά καταστάσεις και εξελίξεις, εσείς πάντα συνεχίζετε με το έργο σας, με σοβαρότητα να προσφέρετε στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς από το Κύριο Κονέκητα. Καλό πρωινό. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανεξάρτητος πλέον. 9 έχουν μείνει, έτσι. Είναι. Και ξεκίνησε το 23 ως αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πελοπόννησος FM 103,9. Γρήγορα τραγούδι και πάμε στην κυρία Παρασκευή, μια και Παρασκευή σήμερα, Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Σωματείου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Την Κυριακή είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικός αγώνας στη χώρα μας, το Race for the Cure, στο πεδίο του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: I Love So Much είναι ο Mark Almond, το δημιουργός των Soft Cell, δεκαετία 80, θριάμβευε το συγκρότημα, πολύ καλό τραγούδι και το συγκεκριμένο. Πελοπόννησος FM 103,9, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωή, στην Κυριακή, σε λίγες ώρες, από αύριο ξεκινά βέβαια, ξεκινούν οι εκδηλώσεις, ο αγώνας Greece Race for the Cure, το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλή σας ημέρα. Είστε στις προετοιμασίες τελευταία στιγμή, δώστε μας την ενημέρωση, πόσες συμμετοχές έχουμε στο Greece Race for the Cure και πώς προβλέπετε το event, το διήμερο αυτό event στην Αθήνα.
1: Καλημέρα κύριε Παπατριανταφύλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε λίγα πράγματα για αυτό το event όπως είπατε. Σήμερα Παρασκευή ξεκινάμε στο Ζάπιο το στήσιμο, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έτσι γεγονός που θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αύριο Σάββατο είναι όπως λέμε εμείς η μέρα προαγωγής της υγείας, όπου γίνονται πολλές δράσεις και για τους ενήλικες και για τα παιδιά, και την Κυριακή είναι ο μεγάλος αγώνας δρόμου και ο περίπατος. Είναι 58, πάνω από 58.000 οι συμμετοχές φέτος. Είναι η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά συγκλονιστική, και παρότι έχουμε αλλάξει φέτος τόπο, δεν είμαστε πια στο Ζάπιο όπως ήμασταν όλα τα 17 χρόνια, φέτος είναι το 18ο Greece Race for the Cure, θα είμαστε στο πεδίο του Άρεως, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος δεν πτωήθηκε από την αλλαγή του χώρου, αντίθετα είναι και φέτος μαζί μας.
0: Μάλιστα. Για στο Ζάπιο τι έγινε, κυρία Μιχαλοπούλου, είναι κάποιες κατασκευές, υπάρχουν κάποια έργα που γίνονται και δεν επιτρέπει και ο χώρος?
1: Ναι, λόγω του ότι θα αναλάβουμε την Προεδρία το 2027 γίνονται εργασίες στο Ζάπιο, και επειδή εμείς καταλαμβάναμε όλο τον εξωτερικό χώρο του Ζαπίου, γι' αυτό δεν μπορούσε να γίνει φέτος, όπως δεν θα γίνει και του χρόνου βεβαίως ο αγώνας στο Ζάπιο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής, έχετε ένα τεράστιο έργο, κυρία Μιχαλοπούλου, προσωπικά αλλά και ο Σύλλογος βεβαίως. Πού βρίσκεται ο καρκίνος του μαστού, ένας καρκίνος που νομίζω έχει υψηλά ποσοστά προσβολής στις γυναίκες, και πώς εξελίσσεται η έρευνα και ποια είναι τα αποτελέσματα, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στην ίαση του καρκίνου του μαστού?
1: Με την ευκαιρία να πούμε, κύριε Παπατριανταφύλου, και καλό μήνα, δεδομένου ότι χθες ήταν πρώτη του μήνα και ξεκινάει ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, να πούμε πραγματικά ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από μορφωτικό επίπεδο, από κουλτούρα, από τόπο καταγωγής, από ηλικιά, αφορά όλες τις γυναίκες. Το θετικό είναι ότι έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά όπλα. Το ένα είναι ότι αν προλάβουμε έγκαιρα, αν ανιχνευτεί έγκαιρα ο καρκίνος, έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ίασης, και ταυτόχρονα στην περίπτωση που βρεθεί ότι υπάρχει διαγνωστή καρκίνος του μαστού, η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα και αντιμετωπίζεται η ασθένεια πάρα πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να ζουν πολλά πολλά χρόνια και με καλή ποιότητα ζωής.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας μεταφέρετε. Τώρα, με το Άλμα Ζωής μπορούν να επικοινωνήσουν αφενός γυναίκες που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού, αλλά και πώς μπορεί η κοινωνία, ένα σύλλογος, ένα σωματείο, να συνδράμει στο έργο του συλλόγου Άλμα Ζωής, κυρία Μιχαλοπούλου?
1: Πραγματικά ο Σύλλογος είναι εκεί για κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού, προσφέρει πάρα πολλά προγράμματα, τόσο για την ψυχοκοινωνική, όλα δωρεάν, τόσο για την ψυχοκοινωνική τη στήριξη, αλλά και για κοινωνικοποίηση και για θέματα που αφορούν διάφορες ανάγκες, δεδομένου ότι τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί και εγώ και όλα τα μέλη του Συλλόγου είμαστε γυναίκες που έχουμε νοσήσει, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει και το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον, στην περίπτωση που θα θέλανε κάποια ενημέρωση, κάποια στήριξη, πώς να διαχειριστούν τα θέματα. Υπάρχει μια γραμμή τηλεφωνικής στήριξης που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτη, που κάθε γυναίκα μπορεί να πάρει από όπου και βρίσκεται και να πάρει την απάντηση ή τη στήριξη που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Επίσης θα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό, ότι πολλά από τα προγράμματα, όπως η ψυχολογική στήριξη ή άλλες πληροφορίες, είτε αφορούν τα δικαιώματά της, επιδόματα, ό,τι την αφορά, ό,τι σχετίζεται με παροχές, συμβουλές διατροφής κτλ., μπορεί να τα έχει και κάθε γυναίκα από όπου και αν βρίσκεται. Γίνονται πολλά διαδικτυακά, με αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτή την πληροφορία και την υποστήριξη από όπου και αν είναι.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Μιχαλοπούλου. Είστε υπέρ της πρόληψης? Είναι γεγονός ότι πρέπει κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος να πραγματοποιεί εξετάσεις τακτικότατα και όπως πρέπει προγραμματισμένα? Σε μία γυναίκα ανακοινώνεται ότι νοσεί από καρκίνο του μαστού. Πείτε μας πώς πρέπει να αντιδράσει τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες, ποια είναι η σύστασή σας, οι συμβουλές σας?
1: Πρώτα να πούμε ότι καλό θα ήταν, ακριβώς επειδή αυτό, η διάγνωση είναι ένα σοκ που η γυναίκα παθαίνει, είναι ένα σεισμός, αλλάζουν, αρχίζουν ρογμές στη ζωή της, στην καθημερινότητά της, στο είναι της. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό, μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. Εγώ θα πρότεινα να κατευθείαν να πάρει ψυχολογική υποστήριξη, γιατί η ψυχολογική υποστήριξη σε βοηθάει να έχεις καθαρό μυαλό μέσα σε αυτή τη σύγχυση των πληροφοριών και του τι πρέπει να κάνω, να έχεις καθαρό μυαλό έτσι ώστε να αποφασίσει πού πρέπει να πάει. Το επόμενο βήμα είναι φυσικά, το πρώτο είναι να ψάξει να βρει έναν γιατρό, δεδομένου ότι το σύστημα υγείας δεν σε οδηγεί κάπου. Αντίθετα, εσύ πρέπει να ψάξεις, είτε θα πας στο δημόσιο φορέα είτε θα πας στον ιδιωτικό τομέα, εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν γιατρό. Φυσικά αυτό είναι το πρώτο, θα πρέπει άμεσα να βρει έναν γιατρό. Αν κάτι δεν της αρέσει στην επικοινωνία της με τον γιατρό, μη διστάσει να πάρει και δεύτερη γνώμη, έτσι ώστε να καταλήξει σύντομα. Όπως σας είπα, εγώ θεωρώ ότι η ψυχολογική υποστήριξη βοηθάει πάρα πολύ και στις αποφάσεις μας. Και πριν σας αφήσω να συνεχίσετε να εκπομπήσετε, να πούμε και κάτι και για όλες τις γυναίκες. Βεβαίως. Σε σχέση με την πρόληψη, όπως είπατε, είναι σημαντικό κάθε γυναίκα να έχει τον, από πολύ νωρίς, από 20-25 ετών, να έχει έναν γιατρό που έχει μια εξειδίκευση στο μαστό, να τον επισκεφθεί. Ο γιατρός θα πάρει το ιστορικό της, το οικογενειακό και το ατομικό της, και θα φτιάξει ακριβώς το πλάνο το πρόληψης που είναι το κατάλληλο για αυτήν. Θα της πει πότε να ξεκινήσει την μαστογραφία, τι την αφορά, τι πρέπει να κάνει.
0: Εξατομικευμένα,
1: στην περίπτωση. Ακριβώς.
0: Ναι, πολύ σωστά. Κυρία Μιχαλοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και προσωπικά για το έργο σας και για το Σύλλογο Άλμα Ζωής. Καλή επιτυχία στο Greece Race for the Cure, το 18ο πεδίο του Άρεως. Από σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις, όπως μας είπατε. Κορυφώνονται την Κυριακή με τον μεγάλο αγώνα. Από αύριο Σάββατο, πάλι στα πολύ ωραία. Και κορυφώνονται την Κυριακή με το μεγάλο αγώνα. 58.000 και πλέον οι συμμετοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπατριανταφύλου, και εσάς για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλοπούλη, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής. Πάντα στον Πελοπόννησο FM 103,9. Διονύση, προλαβαίνουμε να πάνε λίγο. Πάμε στο τελειότατο, συμπεράσματα, όπως τα λέμε. Κάθε Παρασκευή θα έχουμε τα συμπεράσματα, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος τις υπόλοιπες μέρες. Πάμε να τα ακούσουμε. Ατάκες από το διαδίκτυο με, πώς να το πούμε, εξαιρετική διατύπωση. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Είναι like-minded partner που λέει. Αυτό το που λένε τα συμπεράσματα.
3: Γεια σου, Γεωργάκη.
4: Το el mundo, hágame una fila. Lo quiero ver con la mano para arriba. Εμείς λέμε ότι η χώρα, λέμε ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλ.
5: Αυτό το
4: γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό και το έχουμε πει εμείς πολλές φορές. Εμείς είμαστε το πατριωτικό Πασόκ, να σας θυμίσω. Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε όχι.
6: Οπότε είπαμε το όχι, γνωρίζετε. Ποιο έτος?
7: 1821.
8: Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
4: Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε όχι.
6: Θυμάστε ποιος είπε το όχι?
9: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε όχι.
6: Γιορτάζουμε το όχι. Θυμάστε ποιος είπε το όχι?
9: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
8: Πέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
4: Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε όχι.
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Γιορτάζουμε το όχι.
11: Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο έκλεκτο.
6: Κάποια σημαντική μάχη.
9: Ο Λεωνίδας Ιδρακώσης.
12: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα?
13: Κλείσε τηλεόραση αμέσως. Γρήγορα.
14: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Ευχαριστούμε όλους σας, κύριε Υπουργέ, και
14: σας.
15: Ευχαριστούμε. Το Πασό κατάφερε να βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό του.
4: Καθημερινή χθες διαβάσατε το άρθρο του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρώην Υπουργού Εξωτερικών, το είδατε? Τι ας τον Αβραμόπουλο?
16: Αγαπητοί πολίτες.
17: Συμπολίτες.
16: Εννοώ συμπολίτες.
4: Κύριε Πέτσα, κύριε Πέτσα, σας παρακαλώ. Κύριε Πέτσα, κύριε Πέτσα, αφήστε τις ειρωνίες.
18: Λάθος και ο κακούργος, ολοζώντανος.
4: Άλλο τον άλλο.
19: Ασύλου και την επιστροφή κοτίζει χωρίς καταγραφή. Δούλεψε και θα δουλέψει και τώρα. Αλλά κυρίως να μην...
20: Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Το el mundo
4: Αυτό δεν είναι πολιτικός διάλογος.
21: Αυτό είναι! Μπράβο κύριε καθηγητά!
22: Τον επηρέασε η πρώτη κυρία.
23: Τον ήπιαμε έτσι.
22: Wow, αυτό είναι περίεργο.
24: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι μπορείς, ναι αξίζεις.
22: Τι, δηλαδή δεν το ήξερε εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος?
25: Και είπαμε το
0: Λοιπόν, και είπαμε πάμε να σώσουμε τη χώρα και τη σώσαμε. Ο κύριος Πολάκης είναι αυτός. Λοιπόν, Πελοπόννησος FM 103,9. Γελάμε και εμείς, φαντάζομαι. Εύχομαι να περνάτε καλά. Είμαι ο Γιώργος, ο Πατριανταφύλλου, στη μαγική αυτή συχνότητα του Πελοπόννησος FM 103,9, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Στην παρέα μας είναι η Access to All, πιστοποιημένα συστήματα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα, κατάλληλα για τουριστικές επιχειρήσεις, οργανωμένες παραλίες, δήμους, οργανισμούς. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αυτή την εκπληκτική καινοτομία στο eco-cs.gr και στο c-track.gr. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, όπως είπε και ο Κώστας Λαμπρόπουλος, πρώτα ο Θεός, Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αισιόδοξο, Elvis Presley. Αυτό δεν είναι, Διονύση μου, Elvis Presley, το My Boy αναφέρεται στο παιδί του, είναι καταπληκτικό, απολαύστε το. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, see you, τα λέμε τη Δευτέρα στις 9 το πρωί.

0: 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθεία αίθουσα του ΟΕΚΤΟΥ Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του ΟΕΚΤΟΥ και του 11ου Λυκείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Συναγερμό σήμανε στις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχθηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους διαβίωσης και στέγασης. Ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης δυσκολεύει πολλές οικογένειες να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους, μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φαίνονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα

0: Αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της Wildcard, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του Συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλους του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανγρηνιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2 με 3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 με 5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9, η ώρα 10 και 14 πρώτα λεπτά, λίγο καθυστερημένα σήμερα στο στούντιο. Σωτήρης Παπανδρέου στο μικρόφωνο για την εκπομπή Όλα Λέγονται. Μαρίνα Ριζογιάννη απουσιάζει σήμερα σε αποστολή δημοσιογραφική, οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 περίπου για να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Και φυσικά μην ξεχνάμε τους χορηγούς μας, κοντά μας και σήμερα η εταιρεία Κρέωσης που παράγει και διανέμει ποιοτικότατες ζωοτροφές για τους τοπικούς μας παραγωγούς, αλλά φυσικά και σήμερα κοντά μας το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Πλούσια επικαιρότητα, σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και στα διεθνή και στα εσωτερικά θέματα και στα τοπικά, ξεκινώντας από το διεθνές δελτίο ειδησιογραφικό. Έχουμε αναζωπήρωση των συγκρούσεων από χθες στο μέτωπο Ρωσίας, Ουκρανίας, κυρίες και κύριοι, ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο για μία ακόμα φορά. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επικεντρώσει εκεί τα χτυπήματά τους στο τελευταίο διάστημα, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και τουλάχιστον δύο να τραυματίζονται. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, είχαμε μία επίθεση από ντρόνους που έπληξαν σχολικό κτίριο. Σχολικό κτίριο και υποδομές κοντά στο Δνίπερο και μία πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία, και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του να υποστηρίζει ότι οι στόχοι των επιθέσεων ήταν στρατιωτικές υποδομές. Ένταση για ανησυχία στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα ημέρα, με την κατάσταση την εμπόλεμη που επικρατεί και σε αυτό το μέτωπο. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε νέες αναχαιτήσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρωμένων. Σύμφωνα με τις αρχές, εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένη στη νύχτα. Αναφέρθηκαν και ισχυρές εκρήξεις στη Σανά. Το κλίμα επιβαρύνεται και από πληροφορίες για ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή και οι εξελίξεις ακολουθούνται και παρακολουθούνται και στενά από τις διεθνείς αγορές. Οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, όπως αντιλαμβανόμαστε, επηρεάζει άμεσα τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων. Υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε νέα αναζωπήρωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent. Πάνω από $100 το βαρέλι κινείται ακόμα για μία ακόμα φορά μετά την μεγάλη άνοδο που προηγήθηκε, θυμάστε, πριν από αρκετές ημέρες. Οι αγορές αξιολογούν ταυτόχρονα και την γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στις εξαγωγές των καυσίμων. Το πρωί να σας πούμε ότι το Brent βρισκόταν στα $102 το βαρέλι και αυτό προφανώς θα το δούμε τις επόμενες ημέρες να μεταφέρεται και στις τιμές στην Αγγλία, στα καύσιμα της λιανικής, τα οποία προφανώς και όπως γνωρίζουμε όλοι βρίσκονται ήδη σε αρκετά υψηλά επίπεδα και δεν τελειώσαμε από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Και αυτό το λέμε γιατί από χθες έχουμε μια νέα ένταση στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να απελευθερώσουν και αυτές στρατηγικά από θέματα του ντίζελ, απειλώντας ο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν τις εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη. Και αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί αν έχουμε μια τέτοια κίνηση. Ήδη, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, δεν το έχετε δει κάπου, το ντίζελ το ρωσικό έχει σταματήσει να πωλείται στις διεθνείς αγορές εδώ και αρκετό καιρό. Άρα έχουμε έναν πολύ μεγάλο παραγωγό που βρίσκεται εκτός αλυσίδας και αν τα πράγματα εξελιχθούν κατά αυτόν τον τρόπο και με την αμερικανική αγορά, αν έχουμε δηλαδή και απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ και από την Αμερική, τότε καταλαβαίνετε πού θα φτάσει η κατάσταση και τι χειμώνας μας περιμένει. Και κλείνοντας την ενότητα των εξωτερικών θεμάτων, προφανώς συνεχίζει να συγκλονίζει η περιγραφή της αεροπειρατείας επίθεσης σε αυτό το αεροπλάνο στην πτήση της Fly Dubai με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα όλο και περισσότερες λεπτομέρειες αυτού του ματηρού επεισοδίου που εκτελήχθηκε στην καμπίνα των πιλότων. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια, απόπειρα αεροπειρατείας και τρομοκρατική ενέργεια. Όλα αυτά θα δούμε πώς θα ξεκαθαριστούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως είναι σίγουρα αυτή είναι η υπόθεση πραγματικά για κινηματογραφική ταινία. Εδώ στα δικά μας στην Ελλάδα, πρώτο θέμα επικαιρότητας παραμένει σφοδρή κακοκαιρία που συνεχίζει να πλήττει την Κρήτη. Εχθές είχαμε έναν 80χρονο κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο άνδρας είχε μεταβεί στο ποιμιοστάσιο του και αγνούνταν για ώρες μέχρι που εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε ρέμα. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θα έχετε δει και τις εικόνες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, οχήματα παρασύρθηκαν, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, υπερχιλήσεις ποταμών και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Και είναι ενδεικτικό να σας πούμε ότι στα Ανόγια, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά, κυρίες και κύριοι, μέγεθος εξαιρετικά υψηλό. Έτσι, και όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες. Και η ανησυχία δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για ένα νέο κύκλο ισχυρών βροχών και καταιγίδων στο Νότιο Αιγαίο, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται ξανά στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Στο Αιγαίο πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Έχει προκαλέσει αυτή η καιρική διαταραχή προφανώς προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οπότε όσοι προγραμματίζετε κάποιο ταξίδι προς εκείνη την πλευρά, προς Κυκλάδες, Αιγαίο, ενημερωθείτε, γιατί υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και δυσκολίες. Στα ελληνοτουρκικά, το νέο πεδίο αντιπαράθεσης δημιουργείται με αφορμή τις επικείμενες έρευνες για υποθαλάσσιες ερευνητικές υποδομές στην περιοχή της Κύπρου από την Τουρκία. Η Αθήνα απέρριψε τουρκική ναυτική οδηγία που αφορά έρευνες για σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την νότια Τουρκία προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ελληνικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι η σχετική τουρκική προειδοποίηση δεν έχει νόμιμη βάση και το θέμα παρακολουθείται στενά από την ελληνική πλευρά, καθώς συνδέεται τόσο με τις θαλάσσιες ζώνες όσο και με το ευρύτερο ενεργειακό και γεωπολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Προφανώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να δούμε εξελίξεις, γιατί επίκειται, όπως ξέρουμε πολύ καλά, και η έναρξη των εργασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Και εκεί θα δούμε πώς και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή παραμένει σε επίπεδο ανακοινώσεων και δηλώσεων, αλλά το ουσιαστικό και αυτό που καθορίζει τα πράγματα για τις εξελίξεις είναι πώς θα συμπεριφερθεί κάθε χώρα και πώς θα αντιδράσει στο πεδίο. Όταν δηλαδή έρθει η ώρα για να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες. Στο πολιτικό ρεπορτάζ, Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για την επετειακή εκδήλωση των 52 χρόνων από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Αθήνα και θα κορυφωθεί με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συγκυρία έντονα πολιτική. Στο κυβερνών κόμμα έχουν ήδη αρχίσει συζητήσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων των επόμενων εθνικών εκλογών. Και οι πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ανακοινώσεις ότι ανακοινώσεις νέων υποψηφίων δεν αναμένονται άμεσα, ενώ φαίνεται, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θα δώσει, ή αν δεν έχει ήδη δώσει, μια παράταση στα αυτοδιοικητικά στελέχη, μεταξύ αυτών αντιπεριφερειάρχες, να παραιτηθούν για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιοι. Θυμίζουμε, ήδη τον περασμένο Ιούλιο είχε δώσει ο Πρωθυπουργός μια προθεσμία μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν σε παραιτήσεις οι αυτοδιοικητικοί αντιπεριφερειάρχες κατά βάση. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις συνδέονται και με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Εφόσον οι εκλογές μετατέθενται οριστικά για την επόμενη άνοιξη, είναι σαφές ότι μάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν χρειαζόταν να παραιτηθούν τα αυτοδιοικητικά στελέχη από τώρα. Οπότε, μάλλον θα τους δοθεί μία παράταση, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μέχρι τα τέλη του χρόνου. Οπότε, φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο διευθετούνται τα όποια ζητήματα είχαν προκύψει. Και είναι ένα θέμα που εννοείται ότι ενδιαφέρει και εδώ τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες στην περιφέρεια, που έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμπεριλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό θόρυβο, με ειρωνίες αλλά και ιδιαίτερα σκληρές αντιδράσεις, έχει προκαλέσει επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος 12 χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του στην Αθωνική Πολιτεία. Ο πρώην Πρωθυπουργός βρέθηκε την Πέμπτη στη Μονή Σίμωνος Πέτρας και ανέβασε κάποιες φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα social media, χρησιμοποιώντας το στίχο του Θανάση Παπακοσταντίνου «Ψέλνης στη Σιμωνόπετρα» και ακούγεται στον Άδη. Παράλληλα, περιέγραψε την επίσκεψη στο Άγιον Όρος ως ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και η ανάρτηση δεν άρχισε να προκαλέσει ποικίλα πολιτικά σχόλια, ιδιαίτερα αιχμηρά. Θα σας αναφέρουμε μερικά έτσι για να δείτε πώς αντιμετωπίστηκε η ανάρτηση Τσίπρα. Ο Γεωργιάδης, εννοείται ότι αν δεν παρενέβαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα έλειπε σημαντικός έτσι παράγοντας αυτό το ρεπορτάζ. Επέλεξε την ηρωνία σχολιάζοντας τα εξής: «Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία ο άτιμος». Πολύ σκληρή και η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, ακολούθησε το Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν στάθηκε τόσο στον προορισμό όσο στη συνοδεία του κυρίου Τσίπρα. Μαζί του, στο Άγιον Όρος, βρισκόταν ο καθηγητής χειρουργικής Δημήτρης Λινός, είναι ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού, της καθηγήτρας, θυμάστε, τότε που έβγαινε και έκανε τις σχετικές δηλώσεις επί κορονοϊού, ο οποίος είχε χειροτονηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως πού πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, για να καταλήξει με το ιδιαίτερα βαρύ και ντροπή και έσχος. Κρίμα». Η τρίτη μπηχτή ήρθε από την άλλη πρώην σύντροφο του, πολιτική σύντροφο του Αλέξη Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα το πρωί μιλούσε στο Sky σε μια συνέντευξή της και κλήθηκε προφανώς να σχολιάσει την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Άνοιξε με το σκοπτικό «πήγε να ψάλει ο Τσίπρας», διαρωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ακολούθησε με τη βαριά έκφραση «κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίκτες». Υποστή: «Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν». Και εδώ στα τοπικά, να δούμε έτσι στα τοπικά τα δικά μας μια σύντομη έτσι διέλευση από τα σημαντικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε αναλυτικά με κάποια από αυτά. Ο Άραξος, σημαντικές οι εξελίξεις που αναφέρουμε και σήμερα, έχουμε και σαν κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Νέα σελίδα φαίνεται ότι ανοίγει για το αεροδρόμιο, καθώς ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Τρία τα επενδυτικά σχήματα που κατέθεσαν φακέλους ενδιαφέροντος και πολύ μεγάλα. Πρόκειται για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την κοινοπραξία Γεκτέρνα GMR Airports Greece και την κοινοπραξία Fraport, που ήδη εκμεταλλεύεται μια άλλη ομάδα περιφερειακών αεροδρομίων, με την Delta Airport Investments. Ο Άραξος, να σας πω ότι βρίσκεται στο ίδιο πακέτο με άλλα 21 περιφερειακά αεροδρόμια, μικρά σε μέγεθος, και η διαδικασία αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εμπορική αξιοποίησή τους. Τώρα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των φακέλων και ποιοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια, για να περάσουμε στη δεύτερη φάση, όπου θα κατατεθούν και οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα δηλαδή. Για την ΑΧΑΙΑ προφανώς και είναι μια σημαντική εξέλιξη. Με βάση την ιστορία και τα δεδομένα, ένας κρατικός φορέας που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια αυτά δεν έχει τις δυνατότητες, αλλά και ούτε το ενδιαφέρον να επενδύσει και να αναπτύξει αυτά τα αεροδρόμια. Οπότε είναι μονόδρομος, θα λέγαμε, η είσοδος ιδιώτη επενδυτή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπτυχθεί το αεροδρόμιο, όχι μόνο ο Άραξος, αλλά και όλα τα περιφερειακά. Και θα λέγαμε ότι ίσως αυτό να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία ώστε να μετατραπεί ο Άραξος σε μια ουσιαστική μεγάλη αεροπορική πύλη της περιοχής, και δεν θα λέγαμε, θα συμπληρώνουμε όχι μόνο για την τουριστική περίοδο, θα μπορούσαμε να δούμε και το ζήτημα της επέκτασης και της ανάπτυξης κάποιων έστω εσωτερικών δρομολογίων. Γιατί όχι, είναι δύσκολο βέβαια αυτό το εγχείρημα, το έχουν προσπαθήσει και άλλοι ιδιωτικοί φορείς στο παρελθόν, δεν πέτυχαν. Σε επίπεδο δοκιμαστικής λειτουργίας μείναμε για λίγο καιρό, δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση και τα ανάλογα έσοδα, με αποτέλεσμα να το αεροδρόμιο να καλύπτει μόνο τσάρτερ, πτήσεις τσάρτερ με τουρίστες κάθε θερινή περίοδο. Να πούμε ότι έχουμε σήμερα, ξεκινούν τρίμερες εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζει εκδηλώσεις. Η πρώτη γίνεται απόψε στις 8 στην Αχάια Κλάους, και θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο. Όσοι μπορείτε να τις παρακολουθήσετε, έχουν αρκετά σημαντικό ενδιαφέρον από ό,τι βλέπουμε, και είναι και ιδιαίτερα με σημαντικούς καλλιτέχνες. 10.30 ώρα. Κάνουμε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ τοπικό.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
7: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη, Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση.
8: γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Όλα λέγονται μέχρι τις 11 κοντά σας. Στο μικρόφωνο σήμερα μόνο ο Σωτήρης Παπανδρέου. Και πάμε λίγο έτσι να δούμε τα τοπικά θέματα, τις σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες χθες θα λέγαμε ότι έχουν μία διάσταση ως προς το θέμα της αξιοποίησης του αεροδρομίου του Αράξου, με την ανακοίνωση ότι τρία μεγάλα επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται να αναλάβουν την λειτουργία και την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση του αεροδρομίου, μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των 21 περιφερειακών αεροδρομίων. Είναι και ο Άραξος, μεγάλες εταιρείες, όπως σας είπαμε, Γεκτέρνα, GM Airports, Fraport, ο Διεθνής Αερολίμενος Αθηνών και άλλα επενδυτικά σχήματα έχουν μπει στην διαδικασία αυτή του ανταγωνισμού για την κατάθεση της καλύτερης πρότασης αξιοποίησης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, ο οποίος έχει διαδραματίσει το τελευταίο διάστημα ρόλο στην πρόωθηση θεμάτων σε σχέση με το αεροδρόμιο του Αράξου, εκ μέρους της περιφέρειας, όπου εμπλέκεται όλο και πιο ενεργά στην προβολή του αεροδρόμιου και στην ανάπτυξή του. Καλημέρα, κύριε Σακελαρόπουλε.
10: Καλημέρα, κύριε Παπανδρέου, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μετά από πολλά χρόνια το πρώτο σημαντικό βήμα, θα λέγαμε. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το αξιολογείτε, με την υποβολή του εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλους επενδυτές για να λάβουν το αεροδρόμιο. Καταρχάς, πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη και τι πιστεύετε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα για το αεροδρόμιο της περιοχής μας?
10: Πραγματικά, η είσοδος της διαδικασίας αξιοποίησης του αεροδρομίου του Αράξου στο επόμενο στάδιο, όπως αναφερθήκατε κύριε Παπανδρέου, σηματοδοτεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Θέλουμε λοιπόν το αεροδρόμιο Αράξου, έναν νέο αναπτυξιακό κόμβο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ξέρετε, ο Άραξος δεν είναι ένα ακόμη περιφερειακό αεροδρόμιο. Είναι η βασική διεθνής πύλη της περιοχής μας, μια υποδομή που πραγματικά μπορεί να αλλάξει τις δυνατότητες ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδος στον τουρισμό, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια και στις διεθνείς συνδέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αλλάξει η διαχείριση του αεροδρομίου. Το ζητούμενο είναι να αλλάξει επίπεδο ο ίδιος ο Άραξος. Λέμε, ναι, θέλουμε τις επενδύσεις, θέλουμε τις σύγχρονες υποδομές, θέλουμε περισσότερες και καλύτερες συνδέσεις. Θέλουμε, με λίγα λόγια, ο Άραξος, το αεροδρόμιο του Αράξου, να λειτουργήσει ως πραγματικός αναπτυξιακός κόμβος και όχι απλώς ως μια εποχική πύλη εισόδου επισκεπτών. Ναι. Θέλουμε λοιπόν η αξιοποίηση μιας τόσο σημαντικής δημόσιας υποδομής να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον τόπο, την οικονομία και τους ανθρώπους της Δυτικής Ελλάδας.
0: Κύριε Σακελαρόπουλε, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μία βελτίωση της εικόνας. Χρόνο με το χρόνο, επειδή καταγράφουμε και τα στοιχεία, βλέπουμε μία αυξανόμενη τάση εισόδου τουριστών από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο του Αράξου. Αυτό όμως δεν φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό για να δούμε έτσι αυτή την έκρηξη την τουριστική, όπως έχουμε δει σε άλλες περιοχές. Εδώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα. Εσείς, σαν φορείς, σαν περιφέρεια, ως αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης που έχετε αναλάβει και πρωτοβουλίες για τον Άραξο. Θυμίζω εδώ την ονοματοδοσία αεροσκάφους που ήρθε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού. Πιστεύετε ότι μπορούμε, σαν περιοχή εννοώ, μπορούμε να λειτουργήσουμε όχι και υποστηρικτικά αλλά και υπό μορφή πίεσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που και εμείς θέλουμε και χρειαζόμαστε για το αεροδρόμιο? Αναφέρω για παράδειγμα τις πτήσεις εσωτερικού. Δεν θα πρέπει να διεκδικήσουμε το επόμενο επενδυτικό σχήμα που θα αναλάβει το αεροδρόμιο να βάλει στο πλάνο του και τις πτήσεις εσωτερικού? Πώς το βλέπετε αυτή την προοπτική?
10: Βεβαίως, και είναι στο διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αναφερθήκατε, επενδύουμε στην διασυνδεσιμότητα του Αράξου και μάλιστα θέλω να τονίσω ότι το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο αεροδρόμιο της Αχαΐας, είναι και, το ξανατονίζω, μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές πύλες ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδος. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή την πύλη θέλουμε να την ανοίξουμε διάπλατα προς το μέλλον. Συμπληρωματικά θέλω να σας πω ότι είχαμε και 5 νέες συνδέσεις τη φετινή χρονιά στο αεροδρόμιο του Αράξου. Ιταλία, Ναν, Λίλ, Παρίσι, Λουξεμβούργο. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι ένα σημαντικός κρίκος στον τουρισμό, στην εξωστρέφεια και μια υποδομή, το ξανατονίζω, με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Άρα λοιπόν θέλουμε τη διασύνδεση με το οδικό δίκτυο, με το τρένο, να είναι πιο προσβάσιμος. Άρα θέλω να πω ότι ναι, χρειάζονται συμπληρωματικές υποδομές. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω, και θέλω να το τονίσω και αυτό, ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μόνο επενδύσεις σε κτίρια και υποδομές, και πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό. Σημαίνει και ασφάλεια για τους εργαζόμενους, συνθήκες εργασίας, περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης για την τοπική κοινωνία. Και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ξεκάθαρα, πρέπει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για όλους. Για την οικονομία, για τον τουρισμό, για την τοπική κοινωνία και πάνω απ' όλα για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή την κρίσιμη υποδομή τόσα χρόνια, έτσι, και την κρατάνε όρθια.
0: Βεβαίως.
10: Άρα δεν θέλουμε έναν Άραξο απλώς μεγαλύτερο, θέλουμε έναν Άραξο καλύτερο, ισχυρότερο, πιο ανταγωνιστικό, έναν Άραξο που να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Και αυτό πώς μετριέται? Μετριέται σε θέσεις εργασίας και στις ευκαιρίες που δημιουργεί και στην αξία που επιστρέφει στην τοπική κοινωνία.
0: Αυτόν
10: τον Άραξο διεκδικούμε στη Δυτική Ελλάδα.
0: Σωστά. Προφανώς ο διαγωνισμός θα αναδείξει κάποια στιγμή τον προτιμητέο επενδυτή, αυτόν που θα αναλάβει τη λειτουργία και όλα αυτά τα πλαίσια της ανάπτυξης του αεροδρομίου, έτσι, όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί μέχρι σήμερα εννοείται ήταν ένα κρατικό αεροδρόμιο, οπότε θα λέγαμε εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιολογείται και η παρέμβαση της περιφέρειας για την ενίσχυσή του. Από εδώ και πέρα πώς βλέπετε το ρόλο της περιφέρειας εφόσον ο Άραξος θα ιδιωτικοποιηθεί?
10: Η Δυτική Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την εποχή που περίμενε απλώς να αποφασίσουν άλλοι για το μέλλον της. Σήμερα διεκδικούμε, σχεδιάζουμε, παρεμβαίνουμε και στην περίπτωση του Αράξου θα είμαστε παρόντες σε κάθε βήμα στο μερίδιο που μας αναλογεί βάσει του θεσμικού μας ρόλου.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κύριε Σακελαρόπουλε, και να παρεμβαίνουμε και σαν τοπικές κοινωνίες, έτσι για να απαιτούμε τις δικές μας ανάγκες να καλύπτονται μέσα από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Ευχαριστούμε
10: ακούω
0: για αυτή τη συνομιλία.
10: Δεν σας άκουσα.
0: Είμαστε εδώ, λέω, για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται για την εξυπηρέτηση και των τοπικών μας συμφερόντων, έτσι.
10: Δεν το συζητάω. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Και το ξαναλέω, θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε σύγχρονες υποδομές, θέλουμε περισσότερες και καλύτερες συνδέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακελαρόπουλε. Καλή σας ημέρα.
10: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Καλημέρα.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτή τη συνομιλία με τον κύριο Παναγιώτη Σαγελαρόπουλο, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη των επί των τουριστικών θεμάτων στη Δυτική Ελλάδα, για το πώς βλέπει ο θεσμός της περιφέρειας αυτές τις εξελίξεις, με την πρώτη ουσιαστικά έτσι μεγάλη σημαντική, το πρώτο σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου μέσω της, του διαγωνισμού του υπερταμείου για την αναζήτηση ιδιώτη επενδυτή. Θα δούμε, δεν είναι μια διαδικασία που τελειώνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτή, θα κρατήσει αρκετούς μήνες, πάντα με την προοπτική και την ελπίδα του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για την περιοχή. Μένουμε στις μεταφορές. Γιατί το υπεραστικό κτέλα Χαΐας, κυρίες και κύριοι, φαίνεται να μπαίνει σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Έχουμε νέο σταθμό στο Ρίο, νέες γραμμές και σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, την ώρα που συνολικά ο χάρτης των υπεραστικών μεταφορών αλλάζει μέσα από διαγωνισμούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη για το μεταφορικό έργο πανελλαδικά, και προφανώς αφορούν και το κτέλ της περιοχής μας εδώ της Αχαΐας και γενικότερα της περιφέρειας. Κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του οργανισμού, Βάσο Αντωνόπουλο, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που θα δει πρώτο επιβάτη στην καθημερινότητά του. Τι ακριβώς αλλάζει με το νέο σταθμό στο Ρίο, και προφανώς γιατί επιλέξατε αυτή την κίνηση, γιατί τοποθετήσετε εκεί σε αυτή την περιοχή και τι φιλοδοξείτε να δημιουργήσετε?
12: Εκεί, σε αυτή την περιοχή, η φιλοδοξία η δικιά μας και η απέκτηση του επιβατικού κοινού είναι ένα μεγάλο επιβατικό κοινό που εξυπηρετείται με διερχόμενα αυτοκίνητα από Αθήνα προς προορισμούς της Ηπείρου.
0: Και... αν μπορείτε, κύριε Αντωνόπουλε, αν σας διακόπτω, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο κοντά στο μικρόφωνο για να ακούσετε πιο καθαρά και καλύτερα.
12: Ναι. Θα εξυπηρετούμε την Ήπειρο με διερχόμενα αυτοκίνητα. Θα υπάρχει σημείο αναφοράς, δηλαδή ένα σταθμός να μπορεί ο επιβάτης να κάτσει, να περιμένει, να κλείσει το εισιτήριό του με ανθρώπινες συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα οι συνθήκες ήταν λίγο τριτοκοσμικές.
0: Μάλιστα. Ποιες γραμμές θα καλύψετε από εκεί, δηλαδή συγκεκριμένα ένα
12: επιβάτης? Εμείς τώρα αρχίσαμε από 1η του μηνός, θα πάρουμε όλα τα στέλη, θα έχουν, ελπίζουμε, σε αυτή την, στο σταθμό μας. Ξεκινάμε τώρα με προορισμούς Λευκάδα, Άρτα, και θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Είμαστε σε επικοινωνία, είναι θέμα...
0: Ναι. Τα Ιωάννινα συνεχίζουν σύντομα να εξυπηρετούνται από το κεντρικό σταθμό. Τα Ιωάννινα συνεχίζουν.
12: Κοιτάξτε,
0: να
12: έχουμε τακτικό δρομολόγιο καθημερινά από το σταθμό μέσα από την Πάτρα. Ναι. Εκεί τα διερχόμενα αυτά αυτοκίνητα εξυπηρετούν μια μερίδα ανθρώπων, τα οποία αυτά είναι διερχόμενα αυτοκίνητα που έρχονται από Αθήνα.
0: Α, μάλιστα.
12: Και θα μπορούσε δηλαδή ανά πάσα στιγμή να μεταβεί ένα στο σταθμό μας εκεί στο Ρίο να φύγει, ναι, για οποιοδήποτε προορισμό θέλει από την Ήπειρο.
0: Έχουμε ένα κόμβο,
12: μέχρι και Αλβανία θα εξυπηρετούμε.
0: Α, και Αλβανία, ακόμα και γραμμές Αλβανία. Ναι. Άρα έχουμε ένα κόμβο εκεί μεταστάθμευσης κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
12: Ναι. Να μπορεί ένα σημείο αναφοράς, να μπορεί ο επιβάτης, ναι,
0: με ανθρώπινες συνθήκες.
12: Να κάτσει να περιμένει, να κλείσει το στήριό του, να ξέρει ότι θα περάσει το λεωφορείο. Αυτά μέχρι τώρα καθόταν στο άγνωστο, να σας δώσω καταλάβετε.
0: Βέβαια. Είναι όσοι έχουν ταξιδέψει προς αυτή την πλευρά, έχουν εικόνα και καταλαβαίνουν, φαντάζομαι.
12: Έχουν εικόνα, έχουν, καταλαβαίνουν και καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνόπουλε, κόστος καυσίμων, πετρέλαιο, κίνησης, υπεραστικές μεταφορές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, φαντάζομαι, για εσάς.
12: Ένα τεράστιο θέμα. Εμείς το κάνουμε απορρόφηση του κοστολογίου. Δεν ξέρω τώρα όσο αντέξουμε και δεν ξέρω και πόσο αυτό το ράλι που θα σταματήσει και αν θα σταματήσει.
0: Ναι, εννοείται.
12: Είμαστε σε αναμονή. Ελπίζουμε η πολιτεία να μας στηρίξει απάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο οτιδήποτε. Πάντως είναι μεγάλο το κοστολόγιο, πάρα πολύ.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι το σημαντικότερο κοστολόγιο.
12: Όλο το ξέρει αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος το ξέρει.
0: Ναι. Οπότε προς το παρόν να απορροφάτε τις όποιες ανατιμήσεις έχουμε, αλλά αυτό δεν ξέρετε για πόσο μπορεί να το αντέξετε ακόμα, έτσι.
12: Ναι, αυτά έχει... πιστεύω να μην παγιωθούν τα πράγματα, όπως αυτό ελπίζω όλος ο ελληνικός λαός. Το ελπίζει. Δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι μόνο πρόβλημα δικό μας.
0: Ναι. Έχετε λίγους μήνες στα ενία του, που έχετε αναλάβει τα ενία του οργανισμού του ΚΤΕΛ. Οι 2-3 βασικές προτεραιότητες της νέας δίκης ποια είναι για την επόμενη περίοδο?
12: Το μεγάλο μας θέμα είναι οι διαγωνισμοί. Να τελειώσουμε. Και μετά προτεραιότητα έχουμε την καθημερινότητα στα προβλήματά μας, να βρούμε, ναι, να έχουμε, να τα διευθετήσουμε τα προβλήματα, να υπάρχουν όσο είναι δυνατόν λιγότερα προβλήματα.
0: Ναι, επειδή πολλοί κόσμος μπορεί να γνωρίζει, δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχουμε σε εξέλιξη, πανελλαδικούς διαγωνισμούς που θα καθορίσουν το μεταφορικό έργο των υπεραστικών συγκοινωνιών, όχι μόνο, και των αστικών, για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα το ζήτημα ποιος θα αναλάβει το μεταφορικό έργο, δεν μπορείτε κι εσείς να έχετε ένα πλαίσιο μπροστά σας χρονικό, έτσι, για να σχεδιάσετε.
12: Πόσο μπορεί να αλλάξει το... σε ένα μεταβατικό στάδιο,
0: ναι,
12: υπάρχει, είναι πολλό το τοπίο.
0: Ναι. Μέσα από τους διαγωνισμούς μπαίνουν κάποιες προϋποθέσεις για επενδύσεις? Ποιες είναι οι απαιτήσεις από τους νέους αναδόχους του μεταφορικού έργου?
12: Κοιτάξτε, οι απαιτήσεις του διαγωνισμού πρέπει να τηρούμε κάποιες προδιαγραφές.
0: Πέρα από τα τυπικά, ενώ σαν σχέδιο επενδύσεων ζητούνται κάποια αναπτυξιακά ζητήματα να θέσετε σε εφαρμογή?
12: Όχι, προς το παρόν δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
12: Κάτι συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Το ρεπορτάζ...
12: Πέστε μου.
0: Το ρεπορτάζ, κύριε Αντωνόπουλε, λέει ότι έχετε ανταγωνιστές απέναντί σας. Και συγκεκριμένα μεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό.
12: Ναι, υπάρχει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Όχι, δεν τους έχουμε ανταγωνιστές δίπλα μας. Υπάρχει, ναι, κάποιο ενδιαφέρον. Μια ένσταση έχουν κάνει. Θεωρώ δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί άμα ήταν σοβαρό θα κατεβαίνουν και αυτοί όμορφα και ωραία στο διαγωνισμό με αυτά που προβλέπει ο διαγωνισμός και θα ήσατε πραγματικοί ανταγωνιστές. Πιστεύω ότι ο ένας διαγωνισμός δίνει το δικαίωμα αυτό και χρησιμοποιούν αυτά τα δικαιώματα να χρονοτριβούν απλά τη διαδικασία.
0: Ναι. Κατέθετε κάποιες ενστάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, οι οποίες θα λέγαμε ότι καθυστερούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
12: Όπως γίνεται με όλα τα δημόσια έργα.
0: Ναι. Από ό,τι μαθαίνουμε, εξετάζεται κοινή κάθοδο στο πλαίσιο του διαγωνισμού με τα άλλα ΚΤΕΛ της Δυτικής Ελλάδας και συνέργειες.
12: Όχι, δεν το εξετάζουμε, είναι ξεκάθαρο.
0: Α, έχετε ήδη αποφασίσει.
12: Κατεβαίνουμε, ναι, με περιφέρεια. Περιφέρεια, ναι, Δυτικής Ελλάδας. Το Λουκαρδανία,
0: τα τρία ΚΤΕΛ δηλαδή.
12: Και Αχαΐα, ναι. Αναπεριφέρεια θα γίνουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Αυτό είναι πανελλαδικό το σχήμα που γίνεται. Ναι.
0: Μέσα από αυτό το έργο θα δούμε τα επόμενα χρόνια κάποιο ενιαίο δίκτυο μετακινήσεων στη Δυτική Ελλάδα, κάποιες κοινές γραμμές, συνδυασμένα, ας πούμε, δρομολόγια, δεν ξέρω, για καλύτερο συντονισμό, ή θα συνεχίσετε ο καθένας το έργο του σε επίπεδο νομού?
12: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε και όπως ξεκινήσαμε την αρχή της κουβέντα μας, και ο νέος σταθμός στο Ρίο, αυτό θέλουμε, την κοινή γραμμή, όλα τα ΚΤΕΛ να υποστηριχτούμε, να έχει ο κόσμος μια καλύτερη αντιμετώπιση, να υπάρχουν λύσεις στη μετακίνησή τους, και ο σκοπός μας είναι αυτός,
0: ναι,
12: η καλύτερη αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ο διαγωνισμός το βλέπετε σαν ευκαιρία για τα ΚΤΕΛ ή απειλή κατά κάποιο τρόπο για το σημερινό μοντέλο λειτουργίας?
12: Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω σαν απειλή. Εγώ πιστεύω ότι ευκαιρία είναι μια ευκαιρία. Πάντα το ΚΤΕΛ, πάντα διαχρονικά τα ΚΤΕΛ έχουν αφήσει το αποτυπωμά τους στην ελληνική κοινωνία. Πάντα έχουν βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και τώρα θα είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη στην καθημερινή μετακίνησή τους.
0: Ναι.
12: Απλά αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να ευθυγραμμιστούμε σε αυτή την αλλαγή.
0: Ναι. Επιστρέφω λίγο στο θέμα του πετρελαίου κίνησης και της ακρίβειας. Αυτές οι εξελίξεις με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, έχετε δει να σας φέρνουν κίνηση? Δηλαδή υπάρχει κόσμος που αφήνει πλέον το αυτοκίνητό του και προτιμά τις υπεραστικές γραμμές για να εξυπηρετηθεί?
12: Ναι. Είναι αβάσταχτο το κόστος, γιατί έχουν ανεβεί οι μετακινήσεις, το κοστολόγιο τους έχουν ανεβεί πάρα πολύ.
0: Ναι. Άρα όλο και περισσότερο κόσμο
12: παρατάει, ας πούμε, το μεταχείο του και έρχεται στις κοινωνίες.
0: Επιστρέφει στα υπεραστικά, ε. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχετε προσδιορίσει πόσο είναι.
12: Μέσα μεταφοράς.
0: Ναι, έχετε προσδιορίσει, έχετε εντοπίσει πόσο είναι αυτή η αύξηση της, της χρήσης των υπεραστικών συγκοινωνιών λόγω αυτού του αποτελέσματος.
12: Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχουμε βγάλει ένα ποσοστό, είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί είναι πρόσφατο το γεγονός, αλλά θα βγει κάποια στιγμή. Θα, βγει
0: θα δείτε πώς θα εξελιχθεί θα όλη η κατάσταση, προφανώς. Μάλιστα. Κύριε Αντωνόπουλε, κλείνοντας, να δώσουμε μια εικόνα με τους μήλους Αγίου Γεωργίου, τους πρώην μήλους Αγίου Γεωργίου, αυτό το μεγάλο ακίνητο που έχετε ανακαινήσει. Πού βρίσκεται αυτή η επένδυση σήμερα, η αξιοποίησή του?
12: Έχει τελειώσει, είναι προς το τέλος της. Ήδη εννοείται για, τις, για τα εγγυαζόμενα δωμάτια, ναι, πάνω από το σταθμό μας, έτσι. Από για λογαριασμό της πρέμια.
0: Ναι.
12: Της εταιρείας που
0: εσείς το έχετε επενδυάσει το ακίνητο, έτσι. Ωστόσο θα έχετε εικόνα, αυτό θέλω να πω.
12: Ναι, έχουν τελειώσει. Είναι, ναι. Ήδη είναι προς ενοικίαση και πάνε πάρα πολύ καλά από ό,τι έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Άρα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κτίριο, δηλαδή, από ό,τι μας λέτε.
12: Έχει ξεκινήσει σιγά-σιγά. Έχουν ενοικιάσει τους χώρους, έχουν τελειώσει. Είναι σε μια κατάσταση στο τέλος της, που και αυτό θα αναδείξει πάρα πολύ και την περιοχή. Όλοι
0: προφανώς.
12: Εδώ το κέντρο θα, θα αλλάξει η όψη του, θα αποκτήσει ζωή.
0: Μάλιστα.
12: Η γύρω περιοχή.
0: Κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία.
12: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και για τα σχέδια του υπεραστικού ΚΤΕΛ τα επόμενα χρόνια.
12: Ένας να πάνε όλα καλά φορές, και εύχομαι ο κόσμος να έχει ασφαλή και καλά ταξίδια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα σας.
12: Να είστε καλά.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Βάσο Αντωνόπουλο, είναι ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, είχε αναλάβει εδώ και κάποιους μήνες τα ηνία του οργανισμού και μιλήσα μαζί του για τις σημαντικές αλλαγές που έρχονται και στις υπεραστικές συγκοινωνίες, τις εξελίξεις που προκαλούνται λόγω των αυξανόμενων τιμών στα καύσιμα, όχι μόνο για τον ίδιο τον οργανισμό, γιατί είναι το σημαντικότερο έξοδο, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και βέβαια, αυτό που μας είπε ο κύριος Αντωνόπουλος είναι ότι όλο και περισσότερος κόσμος επιστρέφει στις υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του δυσβάσταχτου μεταφορικού κόστους με τα γεωταχή. Και για τον λόγο ότι τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτούνται για ένα ταξίδι ιδιαίτερα μεγάλο. Μια μετακίνηση κάποιων εκατοντάδων χιλιόμετρων πλέον είναι υπολογίσιμο, πάρα πολύ υπολογίσιμο το κόστος. Και φυσικά μιλήσαμε μαζί του και για το σύστημα του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την ανάθεση του έργου των υπεραστικών συγκοινωνιών και τέλος για τους μήλους Αγίου Γεωργίου. Αυτό το ακίνητο το μεγάλο βρίσκεται δίπλα στο νέο σταθμό και πλέον μπαίνει σιγά σιγά σε λειτουργία ως φοιτητική εστία. Να προχωράμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Μην παραλείψετε σήμερα να προμηθευτείτε την Πελοπόννησο για να πληροφορηθείτε όλα τα νέα και τις σημαντικές ειδήσεις, μία από τις οποίες είναι και η αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου Τζάκι. Μετά από 47 χρόνια ολόκληρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ σήμερα. Προφανώς είναι από τα πλέον γνωστά και ιστορικά ξενοδοχεία της περιοχής. Έφτασε στο τέλος της αυτή η ιστορία μετά από 47 χρόνια, όπως είπαμε, για τον Τζάκι. Διέκοψε τη λειτουργία του, με τους 14 εργαζόμενους να ενημερώνονται για την απόλυσή τους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες και με το ρεπορτάζ της Πελοποννήσου, δύο επενδυτικά σχήματα, ένα από Γερμανία και ένα από Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζουν την απόκτησή του. Με διαφορετικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Ακούγεται ότι στα σχέδια υπάρχει ακόμα και η δημιουργία μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων. Θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι γεγονός πάντως, είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή να δούμε, ίσως να εξετάσουμε πιο λεπτομερώς τις επόμενες μέρες. Δημιουργούνται αρκετές μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, είτε σε ανθρώπων που στέκονται ακόμα σε μια κατάσταση καλή, λειτουργική, αλλά και ανθρώπων που χρειάζονται σημαντική υποστήριξη, την οποία δεν μπορούν να έχουν στα σπίτια τους. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει, όχι αύριο, στο μέλλον. Πώς δηλαδή θα καλύπτονται αυτές οι ανάγκες ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ζωοτροφές, κρεωσίες, κυρίες και κύριοι, ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη. Τα ζώα και το περιβάλλον προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστημονική τους εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Ζωοτροφές, κρεωσίες στις κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Και μαζί μας ήταν σήμερα και το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961, μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Μέσα σε λίγες ώρες, κυρίες και κύριοι, από τον στάβλο των παραγωγών της περιοχής, το γάλα πρώτο φτάνει στα ράφια των καταστημάτων φρέσκο και ποιοτικό. Πελοπόννησος FM 103,9, ήταν εκπομπή όλα λέγοντας. Στο μικρόφωνο ήταν κοντά σας σήμερα ο Σωτήρης Παπανδρέου. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Αναστασόπουλος από εμάς. Καλή σας ημέρα.
14: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει επαναλήψεις.

0: Υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου, έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβα στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχθηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους, διαβίωσης και στέγασης. Ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης δυσκολεύει πολλές οικογένειες να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους, μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας, πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής τους σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φαίνονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργήσει στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα αθλητικά, αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της Wild Card, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος θερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλους του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανεγρινιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4-5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
5: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
7: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, εδώ όπως κάθε μέρα, εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι της απόρριτης γραμμής, είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Και σήμερα που είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Σωτηρίου έτους 2026, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Κάποια είναι κιόλας και γαργαλιστικά και ευτράπελα, κάποια άλλα είναι δυσόδιοζουν, μυρίζουν επί το λαϊκότερο, φίλες και φίλοι, και άλλα είναι απολύτως αποπνικτικά και καταθλιπτικά. Αυτή δυστυχώς είναι η καθημερινότητά μας, με βάση τουλάχιστον την επικαιρότητα. Γίνονται και καλά πράγματα γύρω μας, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς είμαστε επιρρεπείς, δεν μιλάω προσωπικά για μένα, γενικότερα σαν κοινωνία λέω, να αναδεικνύουμε το κακό, να κουτσομπολεύουμε, να ασχολούμαστε με τα μίζερα και τα ευτελή και να παραβλέπουμε, να παρακάμπτουμε, να προσπερνάμε ότι το καλό γίνεται και το χρήσιμο και εκείνο το οποίο λειτουργεί και θεραπευτικά για την ψυχή μας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα να σχολιάσουμε, έχουμε να πούμε για ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Αθήνα, Διονύση, που έχει πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ξενοδοχείο ημιδιαμονής, έτσι. Πάνε ζευγαράκια εκεί, με άλλα λόγια. Πήρε 1 εκατομμύριο περίπου ευρώ, 22 αναθέσεις του, με ανάθεση κιόλας. 22 αναθέσεις του έγιναν. Για να προσφέρει, λέει, συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες. Το ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Αυτό το θέμα με τις αναθέσεις, φίλες και φίλοι, είναι γάγρενα. Είναι σε δισεκατομμύρια κυριολεκτό το άθροισμα των αναθέσεων για διάφορους λόγους ανά την επικράτεια. Αν δηλαδή είχε γίνει χρηστή διαχείριση, αν δεν υπήρχαν λαμόγια, επιτίδη να τσεπώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα δεν θα συζητάγαμε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος προκειμένου οι κακομύριδες κατά Θεό χάρη να μην βαρυγκωμάνε, να μην σκέφτονται αν θα βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους, να μην σκέφτονται αν θα τουρτουρίσουν από το κρύο το χειμώνα γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης. Φίλες και φίλοι, εγώ ποτέ με τους τεχνοκράτες και τους χαρτογιακάδες τα πήγαινα καλά, με την έννοια ότι όχι πως ακυρώνω τη χρησιμότητά τους, όχι, χρησιμότητά τους είναι δεδομένη, αλλά μέχρι ένα δεδομένο σημείο, γιατί από εκεί και πέρα χάνεται η κοινή λογική. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, μπορεί οι τεχνοκράτες να μας τα λένε έτσι και γιουβέτσι και να τα αποτυπώνουν σε εκθέσεις, με τα στατιστικά τους και τα συμμαζεύεται, αλλά φίλες και φίλοι, προσέξτε, εδώ σας ανέφερα ένα παράδειγμα, δεν είναι ένα. Αυτό το παράδειγμα δεν είναι η εξαίρεση. Αυτές οι αναθέσεις δηλαδή δεν είναι η εξαίρεση που έγιναν
σε μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες σεξουαλικής κατά βάση εκτόνωσης και που όμως από την άλλη πλευρά εισπράττει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να παρέχει, λέει, συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες. Δεν είναι εξαίρεση αυτό. Εγώ προβλέπω, διότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, ότι θα αποκαλυφθούν πράγματα και θάματα, φίλες και φίλοι. Αν και όταν και αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι στα πράγματα δώσει τη θέση της σε κάποια άλλη. Εδώ στην Αχαΐα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο εκτεταμένο είναι το όργιο των αναθέσεων. Και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ποιοι είναι οι σκανδαλωδώς ευνοημένοι. Πατεράδες, αδέρφια, κουμπάροι, φίλοι, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Λίγο κιόλας να προεκτείνεις τη σκέψη σου. Όλο αυτό φαντάζει να είναι οργανωμένο, φίλες και φίλοι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Δεν μιλάμε να κάνουμε μια ανάθεση και σε αυτόν να λιγδώσει τα ντερό του. Όχι, φίλες και φίλοι. Έχουν πιάσει όλα τα πόστα και δεν αφήνουν να φυτρώσει τίποτα άλλο εκτός από το συγγενολόι τους, τον φιλικό τους κύκλο, και δεν συμμαζεύεται. Κάθεσαι και λες και σκέφτεσαι. Αν είχε γίνει, παράδειγμα, ας πούμε, σε αναθέσεις που έχουν γίνει σε δικηγόρους, αν είχε γίνει επιμερισμός των υποθέσεων, θα υπήρχαν 5, 7, 8, 10 δικηγόροι που θα μπορούσαν κατά αποκοπή να πάρουν 2, 3, 5 δουλειές ο καθένας, να ενισχύσουν το εισόδημά τους, και ιδιαίτερα νεότεροι δικηγόροι που τα οικονομικά τους δεν είναι ανθυρά, δεν είναι όπως τα οικονομικά μεγαλύτερων και πιο έμπειρων νομικών. Όχι! Να μην πάρει κανένας άλλος. Μόνο εμείς, η δικιά μας κάστα. Περιμένετε και θα σκάσουν όσα είναι να σκάσουν. Πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση. Πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Ξεκινήσαμε με τις αναθέσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας, όπως έχουμε βρει μπροστά μας τα τέμπη, την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι και αυτό το κομμάτι των αναθέσεων σε διάφορα επίπεδα θα έρθει κάποια στιγμή στην επικαιρότητα και θα κατακλείσει, φίλες και φίλοι, το σκηνικό, το πολιτικό, και ιδίως εκείνους οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους για την μία ανάθεση μετά την άλλη. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Είναι από χθες στο Άγιο Όρος. Έχει δηλώσει, Διονύση, έχει δηλώσει άθεος. Αλλά αυτή η άτιμη πολιτική όμως από την άλλη πλευρά τι είναι, και άμα θέλεις να παραπλανήσεις, πας και μια βόλτα στο Άγιο Όρος. Βέβαια, θέλω να είμαι και λίγο επιφυλακτικό. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν αύριο το πρωί δούμε κανέναν Τσίπρα να έχει ανανύψει και να λέει ότι πιστεύει εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Βέβαια, την άλλη πλευρά, όταν του έλεγε για Άγιο Όρος του Τσίπρα, έβγαζε φλίχτενες. Όμως, επειδή τώρα έχει ξεκινήσει, Διονύση, μια απορία προς το λαό, και επειδή ο λαός στη μεγάλη του πλειοψηφία πιστεύει, είναι χριστιανός, ορθόδοξος ο άλλος, σου λέει ο Τσίπρας, τώρα εγώ κάπως πρέπει να κουλαντρήσω, να μαλαγανέψω αυτόν τον κόσμο. Ας πάω ένα διήμερο εκεί στο Άγιο Όρος. Α, ωραία, χειραψίες, θα κάνει και καμιά κουβέντα. Πήγε λοιπόν, διανυχτέρευσε χθες στη Μονή Σταυρονικήτα και σήμερα θα φύγει από το Άγιο Όρος. Τώρα θα φύγει ευλογημένος, δεν θα φύγει ευλογημένος. Ένα πέρασμα κιόλας από τη Μονή Βατοπηδίου θα το κάνει τώρα, αν δεν είναι ήδη εκεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάλι καλά βέβαια που οι αγιορείτες μοναχοί δεν χτύπησαν και καμπάνες. Έχω καταχαιριάσει εδώ, φίλες και φίλοι, από τούτη την εκπομπή τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, τον Υπουργό Υγείας, αλλά τούτη τη φορά με την ατάκα που έριξε για την επίσκεψη του Τσίπρα στο Άγιο Όρος, του βγάζω το καπέλο. Διότι τι είπε ο Άδωνης? Είπε ότι για άθεος που είναι ο Τσίπρας, πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος. Συμφωνεί και ο Διονύσης, φίλες και φίλοι. Αφού συμφωνεί ο Διονύσης, ο Διονύσης είναι βαρόμετρο για μένα. Αν δεν συμφωνεί, μου σηκώνει τα φρύδια. Όταν συμφωνεί, σπάει ένα χαμόγελο από εδώ μέχρι την Καπερναούμ. Η ώρα είναι 11 και 27 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και σε ένα τραγούδι και θα έχουμε να πούμε αρκετά, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα σχολιάσουμε τη συνέντευξη χθες που έδωσε στο ενώπιο συνοπικής του Νίκου Χατζηνικολάου η Μαρία Καριστιανού. Το Φλωρίδη, δεν τον αφήσουμε έξω από τα σχόλιά μας. Τον είδαμε χθες στο Sky εκεί να επιμένει για το μπάζωμα και για το ποιοι είναι για τα μπάζα. Και να επικρίνει στην ουσία το βούλευμα το οποίο εξέδωσαν ανώτατοι δικαστικοί και με το οποίο στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο και άλλους τέσσερις, και τον Κώστα τον Αγοραστό, τον πρώην Περιφερειάρχη, τον Τριαντόπουλο όπως προείπαμε, τον πρώην Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και άλλα τρία στελέχη. Εκεί ο Φλωρίδης αμετανόητος. Τι να πει κανείς? Και για τον Άγγελο Συρίγο θα μιλήσουμε, που βρέθηκε και ένας κυβερνητικός βουλευτής να πει δημοσίως ότι υποχωρήσαμε δύο φορές την Κάσο. Χρήζει σχολιασμού νομίζω και το 2-2 της εθνικής μας. Πότε κανένας δεν θα φανταζόταν ότι μετά από τρεις αγωνιστικές θα ήμασταν πρώτοι στη βαθμολογία του ομίλου μας στο Nations League, φίλες και φίλοι, με δύο νίκες και μια ισοπαλία. Φέραμε αυτή την ισοπαλία χθες το βράδυ, παρότι θα μπορούσε να ήταν νίκη. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο Μου φαίνεται ότι το φοβηθήκαμε περισσότερο από ό,τι έπρεπε το μάτς. Πήγαμε να κρατήσουμε το 2-0, αλλά οι Ολλανδοί είναι χαρισματικοί από τη μέση και μπροστά. Μας δημιούργησαν πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις στην άμυνά μας και τελικά το παιχνίδι έληξε 2-2. Θα τα πούμε και αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως επίσης, φίλες και φίλοι, και αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Αχαΐα. Συνέβη σε ένα σχολείο, δεν θα το προσδιορίσουμε, εκεί όπου στις τουαλέτες τρεις εργάτες γης αλλοδαποί πιάστηκαν στα πράσα με μια 14χρονη μαθήτρια. Είτε είναι μεμονωμένο το περιστατικό, είτε είναι ευρύτερο εκτεταμένο, είναι ανησυχητικό. Καταλαβαίνει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι θέλουν οι εργάτες γης την εκτόνωσή τους, αλλά όχι και με ανήλικα κορίτσα, ούτε παρά τη θέλησή τους ή με δέλεαρ, ξέρω εγώ, το οποιοδήποτε δέλεαρ. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Πάμε όμως τώρα στα μηνύματα διαφημιστικά και στο τραγούδι και θα επιστρέψουμε μαζί. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε.
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάρι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Έλα, Διονύση μου, το έκανες το τσιγαράκι σου?
1: Ναι, καταφατικά μου απαντάει, φίλες και φίλοι. Δεν μου λέει ψέματα ποτέ ο Διονύση, γι' αυτό και είναι η συνεργασία μας αγαστή, άριστη. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος της απόλυτης γραμμής. Συγγνώμη, με τον Διονύση Στεφανόπουλο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Λοιπόν, τώρα μας περνάει για χαχόλους. Αυτό είναι που ενοχλεί, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε τι δουλειά του κάνει, αλλά δεν την κάνει καλά, γιατί δεν προσφέρει η υπηρεσία. Όταν προκαλείς, όταν είσαι αμετροεπής, όταν αντιμετωπίζεις με υπεροψία και θεωρείς τον άλλον ότι είναι κουτός, χαζός, και νομίζεις ότι με τον σανό που του ρίχνεις ότι τον ικανοποιείς και τον ξεγελάς. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν, στο τέλος, στο διατάφτα, θα εισπράξεις την μίνη, την δυσαρέσκεια, την αγανάκτηση, και όταν θα έρθει και η ώρα της κάλπης, εκεί να δεις τι εισπράξη θα έχεις. Λοιπόν, και σάτια. Έτσι, μιλάμε για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος, ενώ έχουμε τώρα το παραπεμπτικό βούλευμα από ανώτατους δικαστικούς, έτσι, από το Δικαστικό Συμβούλιο, σε βάρος του πρώην Υφυπουργού, παρά τον Πρωθυπουργό, του Χρήστου Ριαντόπουλου, και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του Κώστα Αγοραστού, και άλλων τριών ακόμη στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Ενώ έχουμε αυτό το βούλευμα, ο Φλωρίδης εκεί το χαβά του, ότι το βούλευμα δεν λέει ποια αποδεικτικά στοιχεία λείπουν από το χώρο που αυτός λέει ότι διευθετήθηκε. Μπάζωμα έγινε, κανονικό, φίλες και φίλοι. Και τα μπάζα μεταφέρθηκαν 12 χιλιόμετρα μακριά. Και μέσα στα μπάζα ήταν οστά, ήταν αίματα, ήταν αυτά τα στοιχεία που λέει ο Φλωρίδης ότι δεν βρέθηκαν. Μα πώς να βρεθούν, αφού άρων άρων μέσα στη νύχτα τα φορτώσατε και πήγατε και τα πετάξατε 12 χιλιόμετρα μακριά, πώς να βρεθούν τα στοιχεία στο χώρο του εγκλήματος, που σαν χώρος εγκλήματος θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να έχει κόκκινη κορδέλα και ούτε καν ίχνος να βρισκόταν, να μην είχε πατήσει κανένας πλην των ελεγκτών, των ανθρώπων οι οποίοι θα έκαναν τότε την ανάκριση. Αυτά λέει, φίλες και φίλοι, κύριε Υπουργός, και λέει ότι δεν βρέθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Μα εσείς παρεμποδίσατε τη δικαιοσύνη, εσείς την παρεμποδίσατε, εσείς αλλοιώσατε εκεί τον χώρο όπου συγκρούστηκαν τα τρένα και είχαμε τους 57 νεκρούς. Και τι κάνει επίσης? Απαξιώνει, φίλες και φίλοι, και το βούλευμα. Δηλαδή, ανώτατη δικαστική κατά τον Φλωρίδη, γιατί και για αυτούς λέει ότι είναι για τα μπάζα. Όταν δεν αποδέχεται αυτά τα οποία αναφέρονται στο βούλευμα, γιατί το βούλευμα, φίλες και φίλοι, κάνει λόγο για αλλοιώσεις στον τόπο της σύγκρουσης. Ικανές και πρόσφορες αυτές οι αλλοιώσεις να δυσχεράνουν τις έρευνες για τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και να ματαιώσουν την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Αυτά λένε οι δικαστικοί, φίλες και φίλοι. Και λένε επίσης ότι προκλήθηκε και βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων, που αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νόμων δικαιωμάτων τους. Αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Αυτό που λες εσύ ότι δεν υπήρχε στον χώρο, κύριε Φλωρίδη, αλλά δεν υπήρχε στον χώρο, διότι το αποστερήθηκαν επειδή ο χώρος μπαζώθηκε και τα υλικά του χώρου παρανόμως μεταφέρθηκαν 12 χιλιόμετρα μακριά, και εξακολουθείς και επιμένεις. τόσο ξεροκέφαλος ή κάτι άλλο, ή νομίζεις ότι μιλάς σε χαχόλους? Ναι, το νομίζετε, γιατί αν δεν το νομίζατε δεν θα θεωρούσατε το 70-75% του ελληνικού λαού κακομύριδες, δεν θα τους αποκαλούσατε υποτιμητικά κακομύριδες. Με πόνο ψυχής, φίλες και φίλοι, πραγματικά εμείς κιόλας προερχόμαστε από τον χώρο αυτό, από την κεντροδεξιά παράταξη, δεν το κρύβουμε, να μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο τώρα για έναν υπουργό. Αλλά βέβαια δεν μεγάλωσε μες στη Νέα Δημοκρατία, δεν εμφορείται από τις αντιλήψεις, τις αρχές, τις αξίες της, και δεν είναι και μοναδικός, και γι' αυτό και παρατηρείται αυτή η αλλίωση του προσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του πολιτικού προσώπου, του κομματικού προσώπου, φίλες και φίλοι. Και δεν είναι κάτι το κρυφό αυτό, και αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αυτής της παράταξης είναι αποστασιοποιημένοι ή δεν πάνε να ψηφίσουν ή ψηφίζουν κάτι άλλο, διότι δεν πάει το χέρι τους να ψηφίσουν κάτι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ή αν θέλετε που είναι μόνο στην σφραγίδα της. Βάλε ένα τραγούδι σε παρακαλώ, Διονύση μου, βάλε ένα τραγούδι.

0: άκου τι του λέει του τύπου. Τα πάμε. Λίγο χρόνο ζήτησες.
1: Είπα του Διονύση, τον παρακάλεσα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, να βάλει ένα τραγούδι. Και το έβαλε αυτό το τραγούδι με τον Καρά. Και λέω τώρα να πάρω το μικρόφωνο να συνεχίσω να σχολιάζω. Και καπάκι μου βάζει το τραγούδι που ακούτε. Όχι, ακούστε το τραγούδι, φίλες και φίλοι, είναι προτιμότερο από να ακούτε γαϊδουροφωνάρα τη δική μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Τώρα είναι μια είδηση που ο Διονύσης ήρθε τώρα, δυσάρεστη κι αυτή. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να γινόμαστε κομιστές δυσάρεστων ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Απολύονται, λέει, 61 άτομα από την Τρενοσέ. Και εδώ από την Πάτρα και από το Αίγιο και από το Κάτω και από τους Αγίους Θεοδόρους, αυτοί οι οποίοι εργάζονται στα εκδοτήρια απολύονται. Δεν πάει καλά η Τρενοσέ εδώ, κανονικά παίρνει τα χρήματά της και τις αιτήσεις επιδοτήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι μπορεί να σημαίνει, κανένας επί του παρόντος δεν το ξέρει. Είναι και μια έγκυος γυναίκα, λέει, ανάμεσα σε αυτά τα 61 άτομα. Δεν είναι ένα και δύο, αλλά και ένα και δύο και να ήταν, φίλες και φίλοι, πάλι ίδιο θα ήταν το πρόβλημα. Πόσο μάλλον όμως όταν μιλάμε για 61 άτομα, μόνο κοπανιά δηλαδή, και άτομα τα οποία από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες είναι θέμα και προς περαιτέρω διασταύρωση, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά οι πρώτες πληροφορίες που είναι έγκυρες πληροφορίες λένε ότι είναι άτομα τα οποία δουλεύουν 15-20 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν τον τελευταίο καιρό και που προσλήφθηκαν, ξέρω εγώ, με εξάμηνες ή οχτάμηνες ή δεκάμηνες συμβάσεις. Μιλάμε για μόνιμους εργαζόμενους οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους. Κάνουν τη δουλειά τους. Θα το δούμε, θα διαβάσετε περισσότερο αύριο στην εφημερίδα Πελοπόννησος, φίλες και φίλοι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα από την Τρένοσέ. Βέβαια, επίσημη ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει, επί του παρόντος τουλάχιστον φανταζόμαστε ότι θα υπάρξει για να εξηγήσει. Τώρα θα μου πείτε τι εξήγηση να δοθεί, εξηγούνται τα ανεξήγητα. Όταν 61 άτομα χάνουν τη δουλειά τους, ότι εξήγηση και αν δοθεί, δεν θα πάμε, φίλες και φίλοι, μέσα στην όλη εξήγηση να υπάρχει και το στοιχείο της απάθειας, της αδιαφορίας, της αναλγησίας, όπως θέλετε πείτε το, διότι είπαμε, μιλάμε για άτομα τα οποία είναι του ημερομίσθιου, του μηνιαίου μισθού, υπάλληλοι, απλοί υπάλληλοι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα έχουμε πάει προς το τέλος της εκπομπής. Μας έχει βάλει σε ανησυχίες αυτό το οποίο σας είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι δηλαδή εδώ οι εργάτες γης στην Δυτική Αχαΐα ακόμα και με ανήλικες προσπαθούν να έρθουν σε επαφή. Συνέβη ένα περιστατικό, έχει φτάσει στην αστυνομία αυτό το περιστατικό, με μία 14χρονη στις τουαλέτες ενός σχολείου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι μεμονωμένο, μην κοιτάτε που αυτό έχει φτάσει τώρα και πήρε δημοσιότητα. Οι εργάτες γης που είναι αλλοδαποί ψάχνονται, το καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε, φίλες και φίλοι, συνεχόμενα, καθημερινά. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει φραγμός ηλικιακός. Ό,τι βρούνε την πέφτουνε. Λοιπόν, τελειώσαμε, Διονύση, τη Δευτέρα πάλι, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησος FM, σε 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν και σήμερα Διονύση Στεφανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ εξίσου, όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδια απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθή αίθουσα του έκτου Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του 6ου και του 11ου Λυκείου, προκειμένου

0: ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους, διαβίωσης και στέγασης. Ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης δυσκολεύει πολλές οικογένειες να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους, μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φαίνονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργήσει στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026 με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα αθλητικά, αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της Wild Card, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος θερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανιγρηνιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4-5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική

0: Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λίγα λεπτά μετά από τις 12, φίλες και φίλοι, γεια σας. Πελοποννησούς FM 103,9. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, σε 103,9. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα της ενημέρωσης εδώ στον Πελοποννησούς FM, παρέα με τον Δούβρη, με τα κορυφαία καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, παρέα φυσικά με το Κουλτιστό Πορτοκάλι, το κορυφαίο βίβλιο χαρτοπολείο παιχνιδάδικο της πόλης, που εκτός όλων των άλλων όμως προσφέρει και άλλες λύσεις για δώρα, για καλλιτικά, επίσης ξενόγνωσα βιβλία, φωτοτυπίες, τα πάντα, στην οδό Ακροτηρίου, στον αριθμό 164, ακριβώς απέναντι, διαγωνίως απέναντι από το Μέγαρο τότε. Μαζί μας επίσης είναι το υπερασιακό κτέλ Νόμου Αχαΐας, με ταξίδια, μετακινήσεις ασφαλείς, άνετες και οικονομικές. Μπείτε στο kteleachaias.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και τις ακριβείς ώρες αναχώρησης και αφήξεως των δρομολογίων σας.

Κλειστό το εκτολίκιο μετά την πτώση οροφής. Για να δούμε τι έδειξε η αυτοψία. Έχουμε πάντως αναστολή λειτουργίας έως νεοτέρας μετά την αυτοψία μηχανικών του Δήμου Πατρέων. Μιλάμε για το εκτογενικό λύκειο Πατρών, που μετά το σοβαρό περιστατικό, με την αποκόλληση και πτώση τμήματος οροφής μέσα σε αίθουσα, την ώρα που μάλιστα βρίσκονταν σε εξέλιξη τα μαθήματα, όπως καταλαβαίνετε, έχει σημάνει συναγερμό. Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου ελήφθη από την Αντιδημαρχία Παιδείας μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί του Δήμου Πατρέων στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος στη πλατεία Πρεσβεστίου. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, πρώτη του μήνα, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και κατέπεσε μέσα σε αίθουσα που εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κομμάτι κατέληξε ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανείο μιας μαθήτριας, η οποία είχε αγείο αφού είχε απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση και έτσι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην αίθουσα, ευτυχώς, όπως είπα, δίχως να αναφερθεί τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα, η διεύθυνση σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας και το θέμα είναι γιατί δεν είχε γίνει αυτοψία πριν. Δηλαδή, γιατί οι έλεγχοι του Δήμου έγιναν μετά την πτώση των νοσοβάδων και δεν έγιναν πριν, όπως και σε άλλα σχολεία, έτσι ώστε να προλάβουμε τέτοια περιστατικά. Πάντως, εκτός από το Αχτολίκιο, τώρα αναμένεται να γίνει αυτοψία και στους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Και τώρα μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και εκεί κάποιες δυσάρεστες ενδείξεις που θα προειδοποιούν για ενδεχόμενη άλλη πτώση σοβάδων ή αποκόλληση τμήματος οροφής ή τείχου.

Έχουμε και ένα τριήμερο που ξεκινάει σήμερα με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα και σήμερα έχουμε μια συνευλία στους χώρους της τραυματισμένης Αχάια Κλάους. Μιλάμε για ένα τριήμερο που ξεκινάει σήμερα, 8:30, βέβαια επιτρέποντος του καιρού, θα γίνει στην Αχάια Κλάους η συναυλία με τον τίτλο «Για τη γλυκιά λευτεριά», αφιερωμένη στα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια που γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν κατά την περίοδο της κατοχής. Η καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια της βραδιάς ανήκει στην Λίνα Νικολακοπούλου. Θα τραγουδήσει ο Γεράσιμος Ανδρέατος, η Ευελίνα Αγγέλου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Γιώργος Χουβαρδάς. Την μουσική διεύθυνση έχει ο Χρήστος Θεοδόρου, ενώ στην αφήγηση συμμετέχουν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο ηθοποιός Βασίλης Κόκαλης.

αυτά για σήμερα, για να δούμε τι γίνεται αύριο. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο, όπως είπαμε, του εορτασμού για την απελευθέρωση της Πάτρας το 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα. Αύριο Σάββατο έχουμε στις 7.30 το απόγευμα στο καταφύγιο που βρίσκεται κάτω από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Έχουμε εκδηλώσεις και ξενάγηση στον χώρο. Την Κυριακή έχουμε ολοκλήρωση εκδηλώσεων, μια ημέρα που είναι αφιερωμένη στην επέτειο της απελευθέρωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνων, πορεία προς το ιστορικό καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων, ενώ το βράδυ, στο χώρο της πρώην Χαρτοπίας Λαδόπουλου, θα παρουσιαστεί το δρόμενο, το καπηλιό της αντίστασης, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το φετινό τριήμερο μνήμης.

Έσαι ο τέλος είχε στην Πάτρα υπόθεση εξαφάνισης της 13χρονης κοπέλας που είχαν κινητοποιηθεί απαντές για την ανέβρεσή της. Ο συναγερμός σήμανε αυτή τη φορά για την λήξη του, καθώς εντοπίστηκε το κορίτσι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ανήλικη παρουσιάστηκε μόνη της σε αστυνομικό τμήμα της Πάτρας και το βασικό είναι ότι η 13χρονη είναι καλά στην υγεία της, βάζοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη της.

Εν τω μεταξύ, τα νέα δεν είναι ευχάριστα. Μάλλον δεν υπάρχουν καθόλου νέα για την ακρίβεια και μιλάω για τον Οδοντότο. Καθώς ο στόχος επανελειτουργίας στις 15 Οκτωβρίου μοιάζει μάλλον όνειρο θερινής νυχτός. Ακόμα στο περίμενε είμαστε για τον Οδοντότο. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Ακόμα εκκρεμεί απόφαση της σύμβασης μεταξύ ΤΕΕ, Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τη μελέτη που θα καταγράψει τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην γραμμή του θρηλυκού οδοντοτού των Καλαβρίτων. Το ελεγκτικό συνέδριο είχε δώσει αρχικά το πράσινο φως, ωστόσο στη συνέχεια ζητήθηκαν και άλλα έγγραφα από ΤΕΕ και Περιφέρεια, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη αποσταλεί. Πλέον, αυτό που μένει είναι η επίσημη απάντηση, έτσι ώστε να πάμε στην υπογραφή που αποτελεί κομβικό βήμα. Ακόμα και έτσι όμως θα χρειαστούν επιπλέον διαδικασίες, αυτοψίες αλλά και καταγραφή των τεχνικών αναγκών πριν ξεκινήσουν οι όποιες εργασίες. Όπως καταλαβαίνουμε, έτσι με αυτά τα δεδομένα θεωρείται, αν όχι αδύνατο, τουλάχιστον πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος επανελειτουργίας στις 15 Οκτωβρίου. Πάντως οι Δήμοι Καλαβρίτων και Γέλλειας εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς ο οδοντός πλέον έτσι, έχει πλησιάσει τους 7 μήνες ακινησίας και ίσως θα έχουμε και νέες κινητοποιήσεις.

Για να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό στην Πάτρα, καθώς η πρόγνωση φέρνει βροχές. Για να δούμε. Ο καιρός πάντως είναι άθλιος στη Δυτική Ελλάδα, έως 23 βαθμούς στην Πάτρα, ενισχυμένη άνεμη στο Αιγαίο και τοπικές βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Κυκλάδες. Όπως καταλαβαίνουμε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά περιοχή, κυλάει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, καθώς στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός σήμερα, ενώ στα ανατολικά και νότια θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και καταιγίδες.

Φέτος στην Πάτρα μην αγωνιούμε τουλάχιστον για σήμερα. Προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες μόνο νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα πλέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχειακά καταλήμματα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, το Τζάκι, πλέον περνάει στο παρελθόν. Μιλάμε για μια επιχείρηση, οι ρίζες της οποίας ξεκινούν από το μακρινό 1932. Σήμερα έχουμε ένα τζάκι το οποίο είναι κλειστό, ένα ξενοδοχείο το οποίο ολοκληρώνει μια πορεία, ίσως για να ανοίξει μια άλλη υπό νέο επενδυτικό σχήμα. Πάντως μιλάμε για 47 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Ένα ξενοδοχείο το οποίο ρίχνει τίτλους τέλους, τουλάχιστον όπως είπα, μέχρι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, καθώς ακούγονται πολλά για την είσοδο επενδυτών και το νέο κύκλο ζωής του ιστορικού ξενοδοχείου. Πάντως μιλάμε για ένα ξενοδοχείο το οποίο ξεκίνησε, όπως σας είπα, σαν οικογενειακή επιχείρηση το 1932 και ήταν τότε η Εκατερίνη Σπυροπούλου, η κυρία Ρίνη όπως τη λέγανε, η οποία μένει χείρα, πουλά το σπίτι της, κατεβαίνει από το χωριό και πάνω από τον Άγιο Δημήτριο στα Βοζαίτικα προς τη θάλασσα, μαζί με τους δύο μικρούς γιους της, τον Νίκο 7 ετών και τον Ξενοφόντα 5 ετών, ουσιαστικά επανακαθορίζουν την ζωή τους. Η περιουσία τους εκεί ήταν περίπου 5 στρέμματα γεμάτα καλαμιές που αποτελούσαν την πρίκα της. Είναι η σημερινή οδός Ακρίτα, διγενή Ακρίτα, που βέβαια τότε δεν ήταν κανονικός δρόμος, αλλά ένα μικρό μονοπάτι. Η κυρία Αρίνη λοιπόν δημιούργησε στην παραλία Προαστίου μια μικρή καλύβα που προσέφερε κρασί και ψαρομεζέδες σε εργάτες. Από το αυτοσχέδιο τζάκι που υπήρχε στο χώρο προέκυψε και το όνομα της επιχείρησης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Στις αρχές δεκαετίας του 1950 οι γη της μετέτρεψαν την καλύβα σε οργανωμένο εξοχικό κέντρο γνωστό για τις μουσικές και χορευτικές βραδιές. Το ξενοδοχείο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9 Μαρτίου 1978 με το εστιατόριο να παραμένει στο ισόγειο. Για δεκαετίες φιλοξένησε επισκέπτες, κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους και επαγγελματικές συναντήσεις, αποτελώντας πάντα ένα σημείο αναφοράς για την περιοχή, αλλά και βέβαια για την φιλοξενία της Πάτρας. Βέβαια, σημαντικό ήταν και το αθλητικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου, καθώς φιλοξένησε πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες και φυσικά την Παναχαίκη, καθώς νομίζω γνωρίζουμε όλοι τη σχέση του ξενοδοχείου με την κοκκινόμαυρη ομάδα ήταν έντονη, λόγω και του διευθυντή του, του Δημήτρη Κίζα, του σπουδαίου παλέμαχου ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και του Παναθηναϊκού, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής της κοκκινόμαυρης θέας και αργότερα πρόεδρος του Συλλόγου Παλεμάχων Ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, μιας και μιλάμε για αθλητισμό, τον Αύγουστο του 2017, όταν η εθνική ομάδα μπάσκετ βρέθηκε στην Πάτρα για διεθνές τουρνουά στο Τόφαλος, η αποστολή είχε καταλύσει στο ξενοδοχείο Τζάκι. Μαζί της ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που παρότι δεν αγωνίστηκε στο τουρνουά λόγω τραυματισμού, είχε προσελκύσει δεκάδες παιδιά και φιλάθλους που ζητούσαν μια φωτογραφία μαζί του και ένα αυτόγραφο.

0: Έχουμε και τον Τσίπρα, φίλες και φίλοι, μέσα σε όλα τα άλλα, που είδε το μάλλον το Άγιο Φως, τον ενέπνευσε, τον καθαγίασε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, πάντως δεν ξέρω αν πήρε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πάντως είναι μια καλή πολιτική marketing, αν και βέβαια νομίζω δεν μπορεί να πείσει και πάρα πολύ κόσμο. Πάντως όχι τους πρώην συντρόφους του, οι οποίοι έχουν ξαπολύσει τεράστια, θα έλεγα, απεινή επίθεση στο πρόσωπό του. Αν θεομπέχτη τον ανεβάζουν, απατεώνα τον κατεβάζουν. Με πρώτους από όλους βέβαια να εξαπολύουν πειρά η ζωή, ο Πολάκης και οι άλλοι αγαπημένοι του σύντροφοι, πρώην σύντροφοι. Πάντως η αλήθεια είναι δεν είναι γιατί ό,τι πιο συνηθισμένο και ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή ο Τσίπρας τώρα να προσπαθεί να επανακαθορίσει την εικόνα του και σε θρησκευτικό επίπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διακηρύξει ότι είναι άθεος, να πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Γιατί? Να πηγαίνει για τουριστικούς λόγους, να συνομιλεί με ιερείς, με μοναχούς, με καθηγούμενους. Ποιος είναι ο λόγος, αν δεν είναι βέβαια μόνο και μόνο η φτηνή επικοινωνία? Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Δηλαδή, αν κάποιος πολιτικός αρχηγός, ένας παράγοντας, πάει στο Άγιο Όρος μυστικά, εκεί να το δεχτώ. Αλλά αν πάει τώρα με τη συνοδεία φωτογραφικών μηχανών μόνο και μόνο για να διαφημίσει μία σχέση που υποτίθεται ότι μπορεί να έχει, ή μια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του που να συνδέεται με το θείο μόνο και μόνο για την προσέλκυση ψήφων και για μικροκομματικούς λόγους, δηλαδή για άγρα ψήφων, εκεί νομίζω ότι γίνεται οποιοδήποτε πολιτικός, εμπροκειμένου όμως ο Τσίπρας, καταγέλαστος. Ξέρετε, στα θέματα της θρησκείας πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Και θα έλεγα, ο καθένας θα πρέπει να είναι κρυψίνος. Δηλαδή, πιστεύεις, κάτω για τον εαυτό σου, μην το διακηρύττεις. Μην βγάζεις φωτογραφίες. Και δεν το λέω μόνο για τον Τζίπρα, για πολλούς λέω που πηγαίνουν στις εκκλησίες. Μάλιστα, γονιπετείς κάνουν σταυρούς, άλλοι ασπάζονται τις εικόνες, ανάβουν κεριά και πάντα τυχαία υπάρχει ένας φωτογράφος εκεί που καταγράφει αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές προσήλωσης και επικοινωνίας του ανθρώπου με το θείο. Νομίζω ότι όταν αυτά συμβαίνουν, πραγματικά καταργείται αυτή η σχέση και καταδεικνύεται ότι εκεί υπάρχει μία υστεροβουλία. Δηλαδή, να δείξεις κάτι που δεν είσαι, ή μάλλον να εμπεδώσεις μια σχέση που δεν τη διατηρείς με το θείο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πάντα είμαστε στο Πελοποννήσιος FM, είναι η ζωντανή ενημέρωση. Μαζί μας είναι το υπεραστικό κοκτέιλ Νουμό Χαΐας, είναι το κούρδιστο πορτοκάλι και φυσικά είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτέλα Χαΐας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
9: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.
10: Αυτοπροσώπος. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
12: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
11: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
12: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
11: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
12: Κουρδιστό πορτοκάλι.
11: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
12: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
11: Κουρδιστό πορτοκάλι.
12: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.

Καλό πάλι στο ZFM. Είχαμε ακούσει, φίλες και φίλοι, παράξενες, περίεργες, πρωτότυπες βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλλά αυτή η βιβλιοπαρουσίαση που ετοιμάζει η Αρχαϊκή Πολιτιστική νομίζω δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει. Ή αν έχει ξαναγίνει και δεν το έχω υπόψη μου, έτσι κι αλλιώς δεν χάνει σε τίποτα την πρωτοτυπία της αλλά και την διαφορετικότητά της. Μιλάμε λοιπόν για μια βιβλιοπαρουσίαση εν πλώ που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου μέσα στο Ferry Boat Παράλος της γραμμής Ριοαντήριου και μιλάμε για ένα βιβλίο, ο Άγνωστος Πατραϊκός, του ιστορικού ερευνητή και συγγραφέα Γιώργου Καρέλα, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, του γνωστό μας Ελληνής. Είναι ένα βιβλίο που φωτίζει την άγνωστη ναυτική ιστορία και το βυθό του Πατραϊκού. Ένα βιβλίο που εξετάζει τον Πατραϊκό κόλπο από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, με έμφαση στη ναυσιπλοεία, τα ιστορικά ναυάγια της ναυμαχίας και την ενάλεια πολιτιστική κληρονομιά. Περιλαμβάνει αρχαϊκές πηγές, τεκμήρια, ένα σπάνιο, η αλήθεια είναι φωτογραφικό υλικό, υποβρύχιο και προφορικές μαρτυρίες ντοκουμέντα. Αποτελείται από 263 σελίδες, κυκλοφόρησε φέτος και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Πατραϊκό κόλπο, καθώς παρουσιάζει ναυάγια, ιστορίες άγνωστες που σχετίζονται με τον Πατραϊκό κόλπο. Ένας άγνωστος Πατραϊκός λοιπόν, όπως αναδύεται μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου του Γιώργου Καρέλα, του πατρινού ερευνητή και καταδίτη, που θα παρουσιαστεί όπως είπαμε 10 Οκτωβρίου εμπλό στις 10.30 το πρωί στο Ferry Boat Παράλος της γραμμής Ριου Αντιλίου. Είσοδος φυσικά ελεύθερη.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα, μαζί μας πάντα φίλες και φίλοι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης, μαζί μας φυσικά το κουρδιστό πορτοκάλι και βέβαια το υπεραστικό κτέλ νομού Αχαΐας. Να πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Πολύεδρο, ξέρετε, Κανακάρη 180. 141, ένα βιβλίο ιδιαίτερο, μιας και ξεκινήσαμε να μιλάμε για βιβλία, αυτό αξίζει. Είναι τίτλος και νόημα που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μόνο και μόνο ο τίτλος μας δίνει ακριβώς την έννοια, τη φιλοσοφία του, αλλά και φυσικά το περιεχόμενο του. Είναι το βιβλίο λοιπόν του Δημήτρη Σταματόπουλου με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήσι και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το βιβλίο λοιπόν παρουσιάζεται, φίλες και φίλοι, αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γι' αυτό θα μιλήσουν η Σία Αναγνωστοπούλου, ιστορικός στο Πάτιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αχαΐας, η Έλλη Λεμονίδου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο συγγραφέας του βιβλίου, ο καθηγητής Βαλκανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Δημήτρης Σταματόπουλος. Μιλάμε για ένα βιβλίο που νομίζω ταράζει τα νερά, γιατί συνήθως οι μεγάλες ιστοριογραφικές αφηγήσεις για την Ελληνική Επανάσταση αμέσως μετά την εκτέλεση του Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχη, την εκτέλεση από τους Οθωμανούς εννοείται, στρέφουν το βλέμμα από την Κωνσταντινούπολη στις επαναστατημένες περιοχές της Ελλαδικής Χερσονήσου και επιμένουν να το έχουν εκεί εντοπισμένο έως και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους από τις μεγάλες δυνάμεις το 1830. Στην πραγματικότητα, αυτή η τάση είναι το αποτέλεσμα μιας τελεολογικής αντίληψης για την Επανάσταση, δηλαδή που παράγει η πορεία προς το εθνικό κράτος. Δηλαδή, ως ένα γεγονός που το προετοιμάζουν 4 αιώνες σκλαβιάς ή η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών πριν το 1821 και η επίδραση φυσικά της Γαλλικής Επανάστασης στην δική μας Ελληνική Επανάσταση. Με τη σειρά τους όμως αυτές οι δύο παραλλαγές παράγουν δύο στερεοτυπικές αντιλήψεις για το ρόλο του Πατριαρχείου. Είτε ως κυβωτός του γένους, δηλαδή κρυφός υποστηριχθής των επαναστατημένων Ελλήνων, είτε ως συνεργάτης της Οθωμανικής εξουσίας εναντίον των Ελλήνων. Το έργο αυτό, η μονογραφία αυτή, υιοθετώντας μια αντίληψη της Επανάστασης ως ανοιχτής διαδικασίας εκδίπλωσης πολλαπλών συγκρούσεων, προσπαθεί να κατανοήσει τη δράση των πατριαρχών αυτής της περίοδου, από τα τέλη δηλαδή του 18ου αιώνα έως και τις αρχές της δεκαετίας του 1830, μέσα στο πλέγμα των δικτύων εξουσίας του Οθωμανικού κράτους και ταυτόχρονα των αναδυόμενων επαναστατικών τάσεων. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπογράφεται από τον Δημήτρη Σταματόπουλο, ιστορικό, καθηγητή Βαλκανικής και ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θυμίζω, η παρουσίαση αυτή με ελευθερή είσοδο αύριο, Σάββατο, στο Πολύεδρο, στις 12 το μεσημέρι.

Για πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά μοιάζει κάπως παράξενη, απίστευτη και όμως είναι πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα πατρινό στρατιωτικό, ο οποίος συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Μιλάμε για συνολικά για 17 συλληφθέντες που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κατερίνης. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες πολίτες, αποκομίζοντας συνολικά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Μια οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης, όπως σας είπα, συνελήφθη σε 17 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, και ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών είναι μόνιμος στρατιωτικός στην Πάτρα και υπηρετεί στο πρώην ΚΕΤΧ, στα σύνορα, δηλαδή το ΝΙΝΚΕΝ, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων. Η οργάνωση αυτή λοιπόν φέρεται να προσέγγιζε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόταν υψηλές αποδόσεις και μεγαλύτερα κέρδη σε όσους προσέλκυαν νέα μέλη. Η λειτουργία του σχήματος παραπέμπει, σύμφωνα βέβαια με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο γνωστό σύστημα του τύπου πυραμίδας. Η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα. Περίπου 10.000 άτομα εκτιμάται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ το καθένα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που φέρεται να συγκέντρωσε η οργάνωση να προσεγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που παρότριναν πολίτες να επενδύσουν υποσχόμενα εύκολο πλουτισμό. Μάλιστα, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρεται να διατηρούσαν και γραφεία σε διάφορες πόλεις. Κατά την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι το τελευταίο διάστημα είχαν παγώσει οι αναλήψεις, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους ζητούσαν να διπλασιάσουν την επένδυσή τους με την υπόσχεση ότι μέσα σε 50 μέρες θα λάβαναν πίσω το διπλάσιο ποσό. Αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή, πόσοι εύπιστοι, αναρωτιόμαστε, κινούνται, βρίσκονται δίπλα μας. Έως στιγμής οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει 280.000 ευρώ και βέβαια άλλα πιστήρια ενοχοποιητικά, ενώ η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης συνεχίζεται. Όπως σας είπα, οι 17 συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κατερίνης και μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους αναμένεται να ξεκινήσουν από αύριο οι απολογίες τους. Μάλιστα, σύντομα, μέσα στην επόμενη ώρα ίσως, αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση. Θυμίζω λοιπόν ότι ένας από αυτούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και στρατιωτικός, ο οποίος υπηρετεί στην Πάτρα, στο ΚΕΝ, στο πρώην ΚΕΤΧ, στην περιοχή των σύνορων.

Και μέσα σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε και την κυρία Καρισιάνου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη χθες στον Αντένα, στον κύριο Χατζηνικολάου, και επιμένει να λέει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Λέει ότι είναι νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης που βρέθηκε στο ιατρείο της, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Μιλάμε για το πρώτο. Αυτό το οποίο, στο οποίο επιμένει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Θυμόσαστε ότι πριν μερικές μέρες και προχθές η Πελοπόννησος είχε δημοσιεύσει τις θέσεις, τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Παναγιωτάκη, του πρώην Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, του καθηγητή φυσικής ιατρικής, ο οποίος απαρέγκλητα, με σαφήνεια, κατηγορηματικά, είχε διατρανώσει την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιος επιστημονικός κλάδος, δεν δίδεται τέτοιο πτυχίο, και η κυρία Καρισιάνου σήμερα επιστρέφει και επιμένει ότι η κβαντική ιατρική υπάρχει. Ερωτηθείς αν υφίσταται ο όρος κβαντικός ιατρός ως αναγνωρισμένη ειδικότητα, η Καρισιάνου απάντησε αρνητικά. Αυτό έλειπε να πει ότι υπάρχει ειδικότητα. Όμως, συμπληρώσε, όχι δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση, είπε. Θα αναρωτιέστε. Αναρωτιέστε, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και λέει τέτοιες ανοησίες. Δεν υπάρχει, λέει, αναγνωρισμένη ειδικότητα κβαντικός ιατρός. Όμως υπάρχει κβαντική ιατρική, το φαντάζεστε. Δεν υπάρχει εξειδίκευση, λέει. Και λέει μετά ότι έχει σύνδεση η τεχνολογική εφαρμογή στην ιατρική, αναφέροντας το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία. Και γι' αυτά όμως είχε απαντήσει χθες, προχθές μάλλον, ο κύριος Παναγιωτάκης. Άλλο η τεχνολογία της κβαντικής φυσικής που βρίσκει εφαρμογή και στην ιατρική, και άλλο να μιλήσουμε για κβαντική ιατρική. Και λέει λοιπόν η Καρισιάνου τώρα ότι η κβαντική ιατρική λοιπόν ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Αναρωτιέται κανένας πώς οι άνθρωποι, πώς η αφέλεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο τρομάρα του θέλει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Να βγαίνει να λέει, μετά από όλες αυτές τις επίσημες τοποθετήσεις των επιστημών, των αρμοδίων φορέων, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, αυτή να επιμένει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Μιλάμε πλέον όχι για αφέλεια, μιλάμε για σκοπιμότητα.

Και φυσικά υποστήριξε όλα τα γνωστά για τουλόλια, για ξυλόλια και όλα τα λοιπά. Τι να πει κανένας, δηλαδή αναρωτιόμαστε τώρα, υπάρχει σωτηρία τελικά? Υπάρχει? Μάλλον όχι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας ήταν το υπεραστικό κτέλ Νομού Αχαΐας. Μπείτε στο www.kteleachaias.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για την δική σας μετακίνηση, το δικό σας ταξίδι, μέσα από τον υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων του υπεραστικού κτέλ Νομού Αχαΐας. Μαζί μας επίσης είναι τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Λούβρης. Μιλάμε για τα κορυφαία καταστήματα στην Πάτρα με μοναδικές προσφορές, τις οποίες ανανεώνονται. Μπείτε στο Facebook του Δούβρη για να τις δείτε όλες, ή περάστε από τα καταστήματά του με ζώνος 54-56 ή ακροτηρίου 62. Και μαζί μας βέβαια το κουρτιστό πορτοκάλι, ακροτηρίου 164, παιχνίδια, καλλιτικά, είδη δώρων, σχολικά. Από τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, τον Διονύση Στεφανόπουλο και την Μαρία Ανδριάνου, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Χρήστος Βεργανελάκης. Γεια σας.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθή αίθουσα του ΟΕΚΤΟΥ Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του 6ου και του 11ου Λυκείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Συναγερμός σήμανε στις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχθηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους, διαβίωσης και στέγασης. Ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600

0: τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκη στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φέρονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο ZFM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026 με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα αθλητικά, αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της wildcard, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανγρηνιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4-5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία τελευταία πενταετία γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Με ζώνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι

0: Εύκολο.
1: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Κλάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε. Παρασκευή, παραμονή Σαββάτου, όλο και λιγότερες ημέρες που μας χωρίζουν από τα Χριστούγεννα. Πολλές καλημέρες σε όλους σας. Ελπίζω να περάσετε ένα ωραίο και ευχάριστο Σαββατοκύριακο, αρκεί να βάλετε φυσικά και το χεράκι σας, γιατί δεν έρχεται το Σαββατοκύριακο. Έρχεται, αλλά δεν θα είναι ευχάριστο από μόνο το αν δεν βοηθήσετε κι εσείς. Τώρα θα λένε κάποιοι, μας λες τώρα έχουμε ένα σωρό προβλήματα, άλλος έχει οικονομικά, άλλος ιατρικά, άλλος ένα άλλο. Εντάξει, παιδιά, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, προσπαθήστε λίγο να κρύψετε κάτω από το χαλάκι και τη Δευτέρα ξαναστενοχωριόμαστε πάλι. Δηλαδή να το πάμε λίγο έτσι, αυτό να κάνουμε μια παρενθεσούλα και από Δευτέρα πάλι εδώ είμαστε κλάφτα, αραλάμπη κλάφτα, σε όποιο μέτωπο έχει ο καθένας τον πόνο του και τον καημό του. Λοιπόν, Χρήστος Βρεγανλάκης στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης μάλλον θα έρθει από τη Δευτέρα, αλλά θα πρέπει να του βάλουμε μια ποινή, γιατί οι δύο πρώτες εβδομάδες κύλησαν χωρίς τον Σωτήρη. Θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε για τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού, για το ψινό που έχει του Παναθηναϊκού, αλλά εγώ θέλω να τον βλέπω απέναντί μου. Δεν τον ακούω από το τηλέφωνο. Μας έλειψε τις δύο πρώτες εβδομάδες. Φαντάζομαι έλειψε και σε εσάς. Λοιπόν, Διονύση Στεφανόπουλος στα DEX, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και σε όλα τα υπόλοιπα. Μας ακούτε στους 103,9. Όσοι είστε της πολύ παλιάς και ψάχνετε να βρείτε το 103,9 στο τρανζιστοράκι σας, οι υπόλοιποι το βρίσκετε πολύ πιο εύκολα στα κινητά σε 103,9, είτε μέσω του pelop.gr είτε μέσω του live24, και μας ακούτε όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, από Ουλούθε. Λοιπόν, ο Πιερακάκης έχει αρχίσει και μοιράζει δισεκατομμύρια, αλλά δεν τα μοιράζει σε εμάς. Δεν λέω σε εμάς, δεν λέω σε μένα, στους Έλληνες. Δίνουμε τα δανεικά, βιαζόμαστε να δώσουμε τα δανεικά πίσω. Βέβαια λένε και οι οικονομολόγοι και ο κύριος Πιερακάκης στο επιτήλιο, το ότι αυτό δείχνει ότι μπορούμε μετά να δανειστούμε πιο εύκολα με καλύτερα επιτόκια. Γιατί ξέρετε, όταν πας στην τράπεζα, έχεις πάρει, ας πούμε, λέω τώρα πολύ χοντρικά το λέω, και ένα δάνειο, και πηγαίνεις και δίνεις νωρίτερα κάποια από τα χρέη σου, σου λέει η τράπεζα ή αυτός που σε έχει δανείσει, εδώ είναι καλός πελάτης αυτός, για να έρχεται και να μου τα φέρνει νωρίτερα, αυτός είναι καλός και αξιόπιστος πελάτης, άρα μπορώ να τον ξαναδανείσω και ενδεχομένως μπορώ να τον ξαναδανείσω με καλύτερο επιτόκιο. Λοιπόν, 2,5 εκατομμύρια ευρώ σκάσαμε χθες, σε εισαγωγικά το σκάσαμε, πληρώσαμε αν θέλετε, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δηλαδή, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έδωσε κάποια λεφτά στις τράπεζες, βγάλανε αυτές προφανώς με κάποιο τρόπο και δώσανε στο κράτος, γι' αυτό είναι έσοδα του κράτους αυτά τα 2,5 δις, είναι έσοδα του κράτους από τράπεζες, που και οι τράπεζες τα βάλανε, τα είχαν πάρει λέει από το ταμείο, τους αυγατήσανε προφανώς οι τράπεζες και τα δώσαμε πίσω. Ο κ. Πιερακάκης λέει ότι είναι μια ένδειξη πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και δείχνουν η αξιοποίηση μέρους των εσόδων για την αποπληρωμή του χρέους μας μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Αν δεν δούμε πόσο είναι το δημόσιο χρέος, είναι περίπου, δεν τα λέω εγώ αυτά, αυτά διαβάζω. Είμαι οικονομολόγος εγώ, ούτε υπουργός οικονομικών είμαι, ούτε στο γραφείο εκεί προς τον οικονομικού προϋπολογισμού της Βουλής. Χρωστάμε όσα χρωστάγαμε περίπου και τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο. Αυτό είναι το χρέος της Ελλάδας. Εγώ φταίω. Τώρα πώς διάολο γίνεται. Πληρώνουμε, πήραμε δανεικά, ξαναπληρώνουμε. Τώρα βιαζόμαστε να πληρώσουμε γρήγορα από τα δανεικά, αλλά το χρέος δεν υποχωρεί. Θα ρωτήσω, θα κάνουμε ειδική εκπομπή για αυτό το πράγμα από τώρα, το λέω, την επόμενη Πέμπτη με τον κύριο Μαρούδα στο Οικονομικό Ένθετο. Και όπως τα λέει χήμα ο Νίκος ο Μαρούδας, νομίζω θα καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς στην ευχή θα μας εξηγήσει με στοιχεία και αναλυτικά όμως, έτσι όπως τα λέει ωραία, πώς διάολο είναι το ίδιο χρέος, μπορεί να εξηγείται οικονομολογικά ή τεχνικά να εξηγείται. Να μας το εξηγήσει, να μας το κάνει λιανά για να το καταλάβουμε όλοι, και αν όντως κερδίζουμε που επιστρέφουμε νωρίτερα. Θυμίζω και κλείνω αυτό το θέμα, τον περασμένο Ιούνιο είχαμε σκάσει άλλα 7 δις νωρίτερα. 7 και 2,5, 9,5 δις έχουμε σκάσει, και επειδή είχαμε σκάσει και κάποια άλλα το πρώτο τετράμινο του έτους, συνολικά 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει η Ελλάδα πρόωρη εξόφληση του δημοσίου χρέους. Τώρα, πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω, θα μπορούσα να πω το λαϊκίστικο, για δεν ρίχνει τα λεφτά τώρα που υπάρχουν πολλές ανάγκες στο εσωτερικό, όχι να τα ρίξει, να τα σκορπίσει, για δεν ρίχνει να μπαλώσει κάποιες τρύπες στο πετρέλαιο, να κάνει περισσότερη την επιδότηση, αλλά επειδή μπορεί να είναι λαϊκίστικα και δεν θέλω να λαϊκίζω, μπορεί να μην γίνεται, θα ρωτήσω ανθρώπους που ξέρουν αν γίνεται και θα μας απαντήσουν. Ή θα επιχειρηματολογήσει κάποιος, θα πει κακός ο κύριος Πιερακάκης, γιατί θα μπορούσε να τα δώσει σε 6-7 μήνες, δεν θα άλλαζε και τόσο πολύ το σκηνικό αν τα δίναμε σε 6-7 μήνες, και ενδεχομένως θα ήταν ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Ανοίξτε τα αυτάκια, γιατί σας αφορά όλους. Και σας αφορά όλους ή όλους. Το 80%, χοντρικά λέω, τώρα μπορεί να είναι και 70, μπορεί να είναι και 90, όλοι πηγαίνουμε σε οδοντίατρο. Ή μήπως εσείς που ακούτε τώρα δεν πηγαίνετε. Είτε για ένα απλό σφράγισμα, είτε για γέφυρες, είτε για οτιδήποτε, πηγαίνουμε στον οδοντίατρο. Οι οδοντίατροι μπήκαν τον τελευταίο καιρό κάπως στο μάτι του κυκλώνα. Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο ίδιος το είπε, είδε τα πρώτα αποτελέσματα της νέας πλατφόρμας αυτή που βάλαμε, αφού έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να ενεργοποιηθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα από το Υπουργείο, το MedWatch, για να τσεκάρει από διαφημίσεις, από τέτοια, ποιος είναι παράνομος, ποιος λέει ψέματα, ποιος λέει αλήθεια κτλ. Ανακοίνωσε την επέκταση των ψηφιακών ελέγχων και στα οδοντιατρία, ύστερα από τα αποτελέσματα. Γιατί προφανώς, όπως είπε, από τους ελέγχους βρήκαν 119 ευρήματα που αφορούν οδοντιατρία. Τι αφορούν οι έλεγχοι στα οδοντιατρία? Αισθητικές επεμβάσεις, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης και όπως ανακοινώθηκε επίσημα, μπότοξ, αλουρονικό κτλ. Διαφήμιζαν στο διαδίκτυο τέτοιου είδους υπηρεσίες. Και γι' αυτό είπε ο Γεωργιάδης, τώρα θα ψάξω, εκτός από τα κέντρα ευεξίας και όλα τα υπόλοιπα, θα ψάξω και το οδοντιατρία. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Κυριόπουλο, οδοντίατρο, ειδικό ορθοδοντικό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Βεργανιδλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είμαι καταρχάς συντονιστής της παράταξης προοδευτικής πρωτοβουλίας οδοντιάτρων. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το θόρυβο που έχει συνοδεύσει το θάνατο του διάσημου προσώπου, το οποίο ενός ιδιαίτερα αγαπητού.
0: Του Μαζονάκη.
1: Χρειαζόμαστε, είναι ξεκάθαρη ανάγκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας για τους οδοντιατρικούς φορείς. Είναι πρώτο βήμα, θα πρέπει να είναι η θεσμική θωράκιση του κλάδου μέσα από μια συνολική αναδιοργάνωση των συλλόγων και της Ομοσπονδίας, ώστε να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Έτσι ώστε οι τοπικοί συλλόγοι να μπορούν αποτελεσματικά, γρήγορα, χωρίς μεγάλες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, να μπορούν να ελέγχουν τα γιατρία και να
0: αντιμετωπίσουν. Καταρχάς, ένα λεπτό, κύριε Κυριόπουλε, εσείς και προσωπικά και κυρίως ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχουν και στην Αχαΐα οδοντιατρία που κάνουν έτσι περίεργες πράξεις που δεν θα έπρεπε να κάνουν?
1: Γίνονται έλεγχοι αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια διαδικασία που γίνονται έλεγχοι. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποια παράβαση. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαπιστωμένη παράβαση στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Ωστόσο γίνονται εντατικοί έλεγχοι, γιατί θέλουμε να σταματήσουμε την παραβλητική διαφήμιση, η οποία ενδύει κυρίως στο διαδίκτυο.
0: Και να τι παράνομο, κύριε Κυριόπουλο, μπορεί να γίνει σε ένα οδοντιατρίο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες παραπλανητικές και επικίνδυνες διαφημίσεις. Ήταν και το Botox, όπως αναφέρατε. Υπάρχουν διάφοροι που ασκούν, χωρίς να έχουν την κατάλληλη δίκευση, ασκούν οδοντιατρικές, οι οποίες δεν πρέπει να βάλουν, οι οποίες ουσιαστικά ασκούνται από την ειδικότητα. Και υπάρχουν και κυρίως οι ψευδές προσδοκίες, οι οποίες καλλιεργούνται σε πολλούς μέσω της διαφήμισης, για μαγικά αποτελέσματα, για μια τεράστια αλλαγή της εμφάνισης, οι οποίες όμως δεν είναι, ουσιαστικά δεν στηρίζονται από τα ολογιατρικά δεδομένα και δεν βασίζονται στην επιστήμη. Αφού στηρίζονται και πολύ στην εμπορευματοποίηση.
0: Μάλιστα. Άρα ήδη είσαστε σε μια διαδικασία ως οδοντιατρικός σύλλογος να κάνετε τον έλεγχο, να το βρείτε.
1: Και κάνουν, ελέγχους. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει. Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και σε κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτοί που πρέπει να προστατευτούν, που πάνε στον οδοντίατρο και να προστατευτούν από την παραπλανητική διαφήμιση. Υπάρχει όμως και ένας μεγάλο πλήθος συμπολιτών μας που δεν έχουν καθόλου χρήματα να πάνε σε οδοντίατρους.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό σας πήρα, λοιπόν, κύριε Κυριόπουλο, να το πούμε. Γιατί ένα λεπτό, συγγνώμη, και θα σας δώσω το λόγο μετά συνεχόμενα. Γιατί, αυτό το λέω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ασχολούμαστε τώρα με ένα 5-10% λέγω το πολύ, που μπορεί κάποιοι οδοντίατροι να κάνουν κάτι που είναι παράνομο και διαφημιστικό. Το υπόλοιπο 90% εσείς τώρα που μας ακούτε από το σπίτι, από το γραφείο σας που οδηγείτε, που πηγαίνετε στον οδοντίατρο, δεν σας ενοχλεί που εδώ και χρόνια δεν υπάρχει καμία συμβολή του κράτους αυτό που πληρώνετε εσείς στον οδοντίατρο? Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Κύριε Κυριόπουλο, έχετε το λόγο.
1: Είναι επανειλημμένες και οι αιτιάσεις μας και οι κινήσεις μας να σπρώξουμε την πολιτεία. Να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή σχετικά όσον αφορά τις δημόσιες διαπάνες στην οδοντιατρική. Το 2009, λοιπόν, πριν 17 χρόνια, το κατέτος, το κράτος διέθετε περίπου γύρω στα 170 εκατομμύρια κάθε χρόνο για την οδοντιατρική δαπάνη.
0: Ακόμα 170 εκατομμύρια κάθε χρόνο, ναι.
1: Καθέτος. Ακόμα και τότε αυτό αποτελούσε γύρω στο 8-9% των συνολικών δαπανών. Δηλαδή ένα 90% το κατέβαλε ο ασθενής από την τσέπη του. Αυτή τη στιγμή, λόγω των μνημονίων, έχει περάσει ένας μνημονιακός νόμος, ο οποίος ουσιαστικά ο συντελεστής κρατικών δαπανών για την δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη είναι 0. Αυτή τη στιγμή το κράτος δίνει 0 χρήματα. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο το κράτος δεν δίνει καθόλου χρήματα για την οδοντιατρική, με αποτέλεσμα ένα 30% περίπου, σας λέω, του πληθυσμού, μπορεί να υποεκτιμούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει καθόλου δυνατότητα να πάει στον οδοντίατρο. Άρα μπορούν να αντιμετωπίσουμε αυτούς που παραπλανούνται από τη διαφήμιση και πηγαίνουν σε διάφορα, αλλά να στηρίξουμε και αυτούς που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στη στοματική υγεία.
0: Είναι τεράστιο. Μα εκείνοι είναι πολύ λιγότεροι, κύριε Κυριόπουλε, αυτοί. Και μου κάνει εντύπωση. Σε εμάς δουλεύουν. Είναι πολύ. Μιλάμε για ένα 5-10%.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για το 80-90%.
1: Ο ελέφαντος στο δωμάτιο, το κύριο θεσμικό πρόβλημα είναι η απουσία στήριξη από το κράτος της οδοντιατρικής περίθαλψης. Να πούμε ακόμα κάποια μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν, όπως ήταν το Dentist Pass. Αυτό ήταν ουσιαστικά, λειτουργήσε έτσι παρεμβατικά, αλλά δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα. Ήταν ουσιαστικά προσωρινά χρήματα, τα οποία ουσιαστικά αποτελούσαν ένα κομμάτι του πακέτου ανάκαμψης, το οποίο κιόλας ουσιαστικά δεν απορροφήθηκε. Φανταστείτε ότι ακόμα και το Dentist Pass, το οποίο επικοινωνιακά το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση, αφορούσε γύρω στα 30-50 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσουμε ότι οι δαπάνες, οι αιτήσεις παλιότερα, το 2009, ήταν πριν 15 χρόνια, ήταν 150 εκατομμύρια ευρώ με 200. Άρα αυτό ακόμα που έδωσε το κράτος, ουσιαστικά σαν μια φωτοβολίδα, σαν μια στιγμιαία στήριξη, αφορούσε ένα 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν απορροφήθηκε. Το οποίο τι σημαίνει, εμείς τι ζητάμε, ας το πούμε? Ζητάμε να υπάρξει μια ρήτρα στοματικής υγείας, το οποίο σημαίνει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό ένα σταθερό και μόνιμο, ένα μόνιμο δεσμευμένο κονδύλι στον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε το οποίο να αφορά την οδηγητική περίθαλψη. Γιατί και σύμφωνα με τον.
0: Το οποίο μας το κάνετε, Λιανά, μας το κάνετε. Δηλαδή θα έρθω εγώ στο οδοντιατρίο σας. Θα μου κάνετε κάποιες πράξεις, θα σας πω τι χρωστάω, θα έχω κάνει κάτι σύνολο, θα μου πείτε 500 ευρώ. Και από αυτά λέτε ότι κάποιο ποσοστό θα βάζει το κράτος.
1: Αυτό ζητάμε. Ζητάμε στήριξη των δημόσιων δοπών, γιατί ουσιαστικά η ΠΠΗ.
0: Εμείς να δείτε πώς το ζητάμε, κύριε Κυριόπουλο. Αν το ζητάτε εσείς μία φορά, το κοινό το ζητάει 101. Και το καταλαβαίνετε.
1: Είναι μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης, οι οποίες. Σύμφωνα με το, οι οποίες δεν έχουν καταλάβει ότι η σωματική υγεία αποτελεί μέρος της γενικότερης υγείας του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχει διάκριση. Η σωματική υγεία αποτελεί ένα τμήμα της συνολικής υγείας του ανθρώπου και της ευεξίας. Άρα δεν μπορεί ανάλογα με το μέρος του που ασθενεί, αν είναι το πόδι καλύπτεται, αν είναι φυσικοθεραπευτής καλύπτεται. Λέω τυχαία τώρα επαγγέλματα, δεν θέλω ουσιαστικά να βλέψω κανέναν.
0: Αλλά αν η σωματική υγεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Αν το οποίο σημαίνει το κράτος δίνει ένα ποσό, δηλαδή ουσιαστικά δίνει γύρω στο 60% των δημοσίων δαπανών για την υγεία, το καλύπτει το κράτος, περίπου σας λέω. Να έχουμε μια εικόνα. Στην ελευθερική είναι 0. Άρα ουσιαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα, όταν επικεντρώνεται εικόνα στο συστηματική κοιλότητα, στο στόμα, αυτομάτως το κράτος το αγνοεί. Είναι ένα παράδοξο, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι παράξενο και για τον κόσμο, ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί να προσέλθει στον οδοντίατρο. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Σαφώς με τους ελέγχους, αλλά το κυριότερο θέμα είναι η απουσία κρατικής φροντίδας όσο αφορά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε μου κάτι, κύριε Κυριόπουλο, λόγω και της θεσμικής σας ιδιότητας που είστε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οδοντίατρων Αχαΐας, φαντάζομαι να το γνωρίζετε. Για ποιο λόγο είχε πει τότε η κυβέρνηση ότι σας πάει στο 0%? Καταλαβαίνω τότε δημοσιονομικά, μνημόνιο κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά γιατί σας πήγε στο 0 και δεν επιστρέψατε κάποια στιγμή στο 5, στο 10, στο 15?
1: Είναι να τρέξουν στην εποχή των μνημονίων, μπορούν να υποθούν πολλά. Το θέμα, το ερώτημα είναι τώρα, σε αυτή την περίοδο που αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία και, και γενικώς οι δαπάνες, και υπάρχουν πακέτο ανάρκανση στο οποίο πήγαινε και για την υγεία. Γιατί η οδηγητική αποκλείεται? Γιατί δηλαδή δημιουργείται να περιθωριοποιείται ουσιαστικά η οδηγητική και ένα μεγάλο τμήμα του λαού αποκλείεται από την πρόσβαση στην οδηγητική περίπτωση.
0: Φαντάζομαι
1: το ερώτημα είναι να πούμε και τώρα.
0: Θεσμικά θα το έχετε ζητήσει, φαντάζομαι.
1: Το έχουμε ζητήσει, επανειλημμένως το ζητάμε. Ουσιαστικά
0: ο λόγος της απόρριψης, ο λόγος που το απορρίπτει η κυβέρνηση, ποιος είναι, κύριε Κυριόπουλε?
1: Δεν ξέρω, δεν έχει προτεραιότητα τη σωματική υγεία. Γενικά είναι θέμα προτεραιότητων. Να σας δώσω μια εικόνα. Πριν λίγο καιρό διαβάσαμε δημοσίευμα, στο οποίο έδινε τις εταιρείες χρονομίσθωσης των αυτοκινήτων leasing γύρω στα 170 εκατομμύρια ευρώ από το πακέτο ανάκαμψης. Όσο δηλαδή έδινε στην καλύτερη περίοδο το 2009 στην οδοντιατρική. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και στην ΕΔΕΘ, που ο κύριος Πρωθυπουργός ανήγγειλε κάποια μέτρα, πάλι με τη μορφή προσωρινών ουσιαστικά εμβόλυμων Dentist Pass, αυτά αφορούσαν γύρω στα, αν διαβάσει, δηλαδή κάνει τις υπολογίσεις, ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια στην καλύτερη περίπτωση, 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, ακόμα και όταν αναγγέλει κατόπιν πιέσεων του οδοντιατρικού κλάδου, αναγγέλει ότι ουσιαστικά θα εντάξει την οδοντιατρική, αυτό αφορά ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ πιο μικρό, ακόμα και πριν 16 χρόνια, ακόμα και τις εποχές του μακρινού 2009.
0: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και φαντάζομαι συμφωνούν όλοι τώρα. Δεν λέω ότι όλοι μαζί μου, για ποιο λόγο θα πάω να κάνω εγώ αύριο μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κυριόπουλε, μία αξονική και μου καλύπτει ένα τεράστιο ποσοστό και πληρώνω μόνο 10 ευρώ. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς.
0: Ενώ η αξονική κάνει η τιμή που γράφει πάνω 150, 140, 120, πληρώνω 10, 13, κάτι τέτοιο.
1: Και σωστά κάνει. Γιατί... Δεν ζητάμε να κόψουμε απαλό, ζητάμε να προσθέσουμε.
0: Ωραία. Για ποιο λόγο όταν έρχομαι σε εσάς και κάνει 150 κάτι, δεν λέω να πληρώσω 10, γιατί να μην πληρώσω 50, 60 και να υπάρχει και μία συμβολή του κράτους?
1: Είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι αναπάντητο από το κράτος. Εγώ επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά αγνοείται εντελώς η οδηγητική. Δεν νομίζω ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης.
0: Τη θεωρεί πολυτέλεια, όπως λέτε, κύριε.
1: Τη θεωρεί την πολυτέλεια και έχει επαναπαυτεί ουσιαστικά σε αυτό που είχε γίνει στο μηδενικό κονδικό. Δηλαδή είχε κοπεί το κονδύλι, κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό δεν δαπανά λεφτά. Οπότε ξεκινάμε την σκέψη ότι στον επόμενο προϋπολογισμό δεν θα βάλουμε. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν επαναπαυτεί σε αυτή την. Στο μηδενικό κωδικό που είχε από το 2011, δηλαδή από την εποχή των πολύ πιο σκληρών περιόδων λιτότητας. Και έκτοτε δεν έχει κάνει κάποια προσπάθεια να πει ότι έχουν αλλάξει εποχές. Ακούμε διάφορα και μυθόδη ποσά που διαπανώνται δεξιά και αριστερά και δεν, ουσιαστικά το κράτος δεν εντοπίζει καθόλου την ανάγκη του ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, το οποίο έχει φτωχοποιηθεί και το οποίο δεν έχει καθόλου πρόσβαση. Και το οποίο όσο περνάει και ο καιρός, χειροτερεύει η κατάσταση, δεν εξομαλύνεται. Δηλαδή οι δείκτες όλοι αυτοί που είπαμε ότι ένα 30% δεν μπορεί να πάει καθόλου να επισκεφτεί καθόλου τον οδοντίατρο και αν μάλιστα το ειδικεύσουμε στα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, αυτό ανεβαίνει στο 50%. Με όλους αυτούς τους δείκτες να είναι συντηρητικοί, δηλαδή πραγματικά η κατάσταση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη. Οπότε σε ένα τέτοιο, ας το πούμε, background, το κράτος επιλέγει να μην δώσει τίποτα ή κατόπιν πιέσεων, ισχυρών πιέσεων των πιο προοδευτικών ανθρώπων τύπου του οδηγητικού κλάδου, επιλέγει να δώσει λίγο, ελάχιστα πράγματα. Ουσιαστικά τα οποία είναι μόνο για επικοινωνικό χαρακτήρα.
0: Ναι, μάλιστα. Η ουσία πάντως ότι παραμένει μηδενική η συνεισφορά του κράτους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι το πρώτο το μείζον.
0: Ναι. Και εξακολουθείτε εσείς να πιέζετε προς αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα πάντως δεν βλέπω να υδρώνει το αυτί τους. Θεωρούν το οδοντιατρικό ότι είναι σαν να πάει να κάνεις ένα, ξέρω, όχι μπότοξ, ότι είναι κάτι πολυτέλεια, ότι είναι. Ναι. Σαν να σου λέει, άστο τώρα το δόντι και να σαπίσει. Δεν πειράζει.
1: Ακριβώς. Ότι είναι πολυτέλεια. και στηρίζεται σε λάθος δεδομένα, γιατί μπορεί να στηρίζεται ότι δεν αφορά την, δεν υπάρχει επικινδυνότητα και για επιδείνωση. Ενώ αντιθέτως, είναι σαφής η σύνδεση της υγείας της σωματικής θηλότητας με την γενικότερη υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή, ουσιαστικά, να σα πω παραδείγματος χάρη, ένας που έχει περιοδοντίτιδα, να τα λέω λίγο με ειδικούς λόγους, που έχει φτωχή σωματική υγιεινή, έχει πολλαπλάσιες πιθανότητες βάσει ερευνών και για πνευμονίες και ουσιαστικά επιδεινώνουν την χρόνια αναπνευστική πνευμοπάθεια. Δηλαδή, υπάρχουν συνδέσεις βάσει ερευνών οι οποίες συνδέουν την γενικότερη υγεία του σώματος με την νεοδιαρκή. Αυτό το πράγμα δεν έχει ουσιαστικά περάσει στα αυτιά των κυβερνών.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα μου απαντάτε πολύ σύντομα και σας απελευθερώνω. Και εσείς προσωπικά στο δικό σας οδοντιατρίο, που κάνετε και ειδικές ορθοδοντικές θεραπείες και τα λοιπά, επεμβάσεις και τα λοιπά, και με συναδέλφους σας που μιλάτε, υπάρχει αρκετός κόσμος, κύριε Κυριόπουλο, που έρχεται στο οδοντιατρίο, του κάνετε μία διάγνωση, πρέπει να αλλάξει γέφυρα, πρέπει να κάνει εκείνο, και λόγω τιμής, εννοώ λόγω της τιμής, δεν ξαναέρχεται?
1: Σαφώς συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, πολύ ουσιαστικά όταν ακούνε τις τιμές, επιστρέφουν ουσιαστικά χωρίς κάποια θεραπεία, ή ακόμα αν επιλέξουν θεραπεία, επιλέγουν πάντα ουσιαστικά να κάνουν όχι μια γενικότερη αντιμετώπιση, απλώς μια πρόχειρη διευθέτηση του οξέως προβλήματος που έχουν. Δηλαδή,
0: αυτό που πονάει, να καθαρίσουμε αυτό που πονάει, ναι, και όλα τα υπόλοιπα άστα.
1: Και να τον βγάλουμε, χωρίς έτσι πολλά ουσιαστικά την οξία κατάσταση να αντιμετωπίσουν. Σαν, δηλαδή, έχει χαρακτήρα για τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας, ότι πάω στον οδοντίατρο μόνο για επίγον περιστατικό, το οποίο το αντιμετωπίζω χωρίς ουσιαστικά να δω τα υπόλοιπα θέματα που έχω. Άρα πάνε ουσιαστικά επιλεκτικά, βγάλουμε το δόντι επειδή πονάει, κάνουμε 2-3 πράξεις να μην πονάει, δώσουμε αντιβίωση. Και μετά δεν έχω να καλύψω τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να αποκατασταθεί.
0: Λοιπόν, για ό,τι νεότερο υπάρξει, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, γιατί είναι αρκετά σοβαρό και αφορά κυρίως πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας. Πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυριόπουλο.
1: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank. Αδμιέ. Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται.
6: Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, επί του πιστήριου, εγκληματική οργάνωση που παραμύθιαζε και εξαπατούσε χιλιάδες πολίτες, αποκομίζοντας μέχρι τώρα συνολικά 8 εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς ασφάλειας Κατερίνης. Θα ακούστε, κάντε λίγο υπομονή γιατί το λέμε. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 9 στρατιωτικοί. Ένας εξ αυτών είναι μόνιμος στρατιωτικός από την Πάτρα που υπηρετεί στο ΚΕΔ. Η σύλληψη έγινε στην πόλη της Κατερίνης. Η οργάνωση προσέγγιζε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, υποσχόταν υψηλές αποδόσεις, μεγαλύτερα κέρδη σε όσους προσέλκυαν νέα μέλη στην πυραμίδα. Ξέρετε αυτό το αεροπλανάκι, πυραμίδα, πώς το λένε, και έτσι ξάφριζε τον κόσμο. 10.000 άτομα εκτιμάται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ το καθένα. Άρα έτσι βγαίνει με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει μέχρι τώρα η ελληνική αστυνομία τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Οι 17 συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κατερίνης. Μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος θα αρχίσουν οι απολογίες τους. Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση στην Ελλάς. Τώρα, για να δούμε το όνομα του αστυνομικού, δεν θα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ούτε από την Ελλάς, ούτε από το ΧΕΤ, γιατί έχουμε βρει προσωπικά δεδομένα και φέρεται ότι το έκαναν αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ότι το έκαναν, κατηγορούνται ότι το έκαναν. Λοιπόν, απλά, εντάξει, προκαλεί, ξέρετε, κάποια εντύπωση. Δεν προκαλεί εντύπωση. Δεν προκαλεί εντύπωση γιατί ο ένας είναι υπάλληλος, κάποιο άλλος ήταν στρατιωτικός. Γιατί και ο στρατιωτικός δεν σημαίνει ότι είναι άγιος πρώτον και δεύτερον. Για να τα λέμε και πιο χήμα, με τους μισθούς που παίρνουν, εγώ δεν λέω καλά κάνουν. Άμα έχει και λίγο το πονηρό στο μυαλό του και θέλει να κάνει και τίποτα άλλο, αναγκάζονται. Λοιπόν, Σωτήρης Γεωργίου, καλώς τον.
1: Καλησπέρα, για να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με τους μισθούς που παίρνουν στην Ελλάδα ο κόσμος και όλοι μας γενικότερα.
0: Όλοι θα μπορούσαμε να γίνουμε μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
1: Στην ουσία, το σύστημα συρροφή των παρανομήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Για να λέμε την αλήθεια. Γιατί...
0: Αν όχι σε τέτοιο βαθμό, Σωτήρη, έχεις απόλυτα δίκιο γιατί το έχουμε συζητήσει και πέρυσι. Αν όχι σε τέτοιο βαθμό, να κάνεις κομπίνες και αυτό, σε οθεί να παρανομείς και με άλλους τρόπους που είναι λιγότερο.
1: Ναι, δεν είπα να κάνεις κομπίνα, αλλά στην ουσία, όταν ένας γιατρός, αυτή τη στιγμή είχα χθες μάλιστα, και ένας γιατρός παίρνει 1.200 ευρώ, 1.300 ευρώ και από το πρωί το βράδυ και έχει και άγχος και αγωνία κτλ. Και βλέπει τι γίνεται γύρω. Και βλέπει τα ενίκια που είναι, βλέπει, δηλαδή πες μου πως θα ζήσει ένας γιατρός στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, δεν σου λέω, στην Αθήνα σου λέω, γιατί θα ακούσα νησιά ένα ακριβά. Εγώ θα σε ελπίσω στην Αθήνα που θα ζήσει. Τι θα τρώει, θα τρώει σπίτι.
0: Σου κύριε μου, δεν πάνε και γι' αυτό, ένα λεπτό, αυτό που λες είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται προκηρύξεις συνεχώς και καθίστανται άγονες. Τελευταία το Αίγιο εδώ έχει ξεμείνει από χειρουργούς και παθολόγους. Θέλει επιγόντως, γιατί είναι και νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα. Έχουν γίνει προκηρύξεις και δεν πάει κανένας, Σωτήρη.
1: Εγώ έχω πει εξ αρχής ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης στη ζωή.
0: Ναι.
1: Και είναι και θέμα αποφάσεων. Το σύστημα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα βασικά, γιατί με ένα μισθό ένας άνθρωπος αν ζει μόνος του 5.200-1.300 που δεν είναι και λίγα. Στη σημερινή εποχή που ζούμε με βάση και αυτά που μας λένε τα στοιχεία.
0: Για να πρέπει να είσαι μόνος σου.
1: Ναι, πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος, μας εξηγεί κανείς. Και όταν βλέπει γύρω του να υπάρχει τόσο μαύρο χρήμα και σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο υψηλό, με όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, γιατί να μην του πει ιδέα να παρανομήσω. Δεν σου λέω να κάνει κομπίνα, να πάρει τα φακελάκια, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Λάθος είναι όλα αυτά, έτσι. Αλλά σου λέω πώς όταν έχεις μια κοινωνία σταθρή και μια κοινωνία που δεν είναι υποστηρικτική για τον εργαζόμενο, αντίστοιχα στο αστυνομικό, στο στρατιωτικό που λες, τον πυροσβέστησα, όλους λοιπόν τους βάζεις να κάνουν ή δεύτερη δουλειά, έτσι, που αυτό είναι και το πιο νόμιμο, αλλά τους κυνηγάνε και εκεί. Αυτό είναι άλλο φοβερό, δηλαδή ο αστυνομικός, ο στρατιωτικός, ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο δημόσιο δεν μπορεί να εργαστεί και κάπου αλλού να κάνει ένα μεροκάματο και να το πληρώσει και στην εφορία και όλα. Δεν μπορεί για να ζήσει νόμιμα. Οπότε πού σε οδηγεί και αυτό, για να λέμε και καμιά αλήθεια. Στην παρανομία σε οδηγεί. Τώρα άμα το έχεις από μέσα σου θα πας στην πιο παρανομία. Άρα,
0: θα
1: λοιπόν,
0: κάνεις και πιο μεγάλη κομπίνα άμα το έχεις και λίγο μέσα σου. Αλλιώς θα κάνεις μια ψιλοκομπινούλα.
1: Ακριβώς. Αν λοιπόν το κράτος και η κάθε κυβέρνηση θέλει να βάλει μια τάξη πραγματικά και να είμαστε μια εύνομη κοινωνία, θα έπρεπε να κοιτάμε να έχουμε μισθούς οι οποίοι να ικανοποιούν τους πολίτες, και από εκεί και πέρα να έχεις πάρα πολύ αυστηρούς νόμους για όσους θα εμπλέκονται σε αδικήματα. Γιατί από όλα αυτά τα αδικήματα που εμπλέκονται περισσότεροι, να ξέρεις ότι δεν είναι χαζοί όλοι αυτοί που ασχολούνται με τις απατεωνιές. Ακόμα και στους γιατρούς, να πάμε εκεί στα μεγάλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει σε όλα αυτά, σου έχω εξηγήσει ότι όλοι αυτοί έχουν στην άκρη κάποιο ποσό, έχουν μεγάλο δικηγόρους, πατάνε στην πολυνομία του συστήματος που οδηγεί στην ανομία κατά στο τέλος του έργου. Και όλοι αυτοί καθαρίζουν, βγαίνουν σε διατριχνάκια. Μην πω τώρα ονόματα. Υπάρχουν ονοματάκια τώρα πρόσφατα τα οποία πήγανε και λίγους μήνες στη φυλακή, βγήκαν έξω και απαλλάχθηκαν στην ουσία. Ή καθαρίζουν με τις εφέσεις και τα λεφτά υπάρχουν, θα μένα. Άρα λοιπόν όλα είναι καλά. Πιστεύεις εσύ, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί εμείς λέμε αλήθειες, πιστεύεις εσύ ότι αυτός ο οποίος έχει κάνει μια κουμπίνα εκατομμυρίων, πήγε στη φυλακή, διαπομπεύτηκε, εγώ σου λέω, από τα μέσα, όταν θα ξαναβγεί στο κολονάκι μετά και θα φρυσκαλά ένα χιλιάρικο την ημέρα, δεν θα τρέχουν όλοι από πάνω του, πιστεύεις? Όλοι από πάνω του θα είναι.
0: Και ακόμα περισσότεροι. Και ακόμα περισσότεροι.
1: Μέχρι τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Και θα έχει τις καλύτερες παρέες, να ξέρεις, δίπλα, γιατί χαλάει λεφτά. Είναι μια σαφρή κοινωνία. Είμαι κατά όλου αυτού, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως επίσης λέμε για τη φοροδιαφυγή. Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν θέλουμε να λύσουμε τη φοροδιαφυγή, μπορούμε να γίνουμε Αμερική. Γιατί αυτή τη στιγμή η εστίαση, για παράδειγμα, πάει να ανοίξει κάποιος ένα μαγαζί ή μια επιχείρηση ατομική, αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό θα πάει στη φυλακή αμέσως νόμιμος. Για να λέμε και την πραγματικότητα.
0: Ή θα κλείσει.
1: Για πήγαινε λοιπόν να ανοίξει εσύ, ένας αγρότης θα πάει να ανοίξει με όλα αυτά που του ζητάνε τώρα τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά πρέπει να πουλάει μετά 10 ευρώ την ντομάτα. Και μετά λέμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Τελικά το σύστημα και οι αποφάσεις που παίρνονται είναι για τους πολλούς ή για τους ολίγους? Για τους ολίγους είναι, για να δημιουργήσουμε ολιγαρχία είναι. Αυτό δεν είναι καλό. Sorry. Θα πρέπει να στηρίζουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Να είμαστε μια χώρα που να στηρίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όχι να στηρίζει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί χρειάζονται και αυτές σωστά και σωστά. Και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι για να φέρει επενδυτές και όλα αυτά. Αλλά θα πρέπει όμως, δεν έχει κάνει αυτά τα οποία πρέπει όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άρα λοιπόν,
0: έχει κάνει πράγματα πολλά για να φέρει μεγαλοεπενδυτές και εταιρείες μεγάλες, αλλά τους μικρομεσαίους τους έχει γράψει. Έτσι.
1: Ναι, γιατί θα έπρεπε ενώ κάνει όλα αυτά σωστά για να προσελκύσει τους επενδυτές, και συμφωνώ απόλυτα, θα έπρεπε την ίδια ώρα να έχει ένα προστατευτικό πλαίσιο για τον μικρομεσαίο, να υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο έλεγε και ο Παύλος Γερουλάνος πάρα πολλά χρόνια, γιατί και φίλος και το συζητάγαμε και πάρα πολλά χρόνια, ότι πρέπει να στηριχθεί η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. Τώρα, το θέμα της φοροδιαφυγής, έχω πει λοιπόν, να το κάνουμε όπως στην Αμερική. Έσοδα-έξοδα. Με ένα φόρο 15% στο τέλος, ανάλογα με τα έσοδά σου και τα έξοδά σου. Και έτσι φεύγει. Δεν έχει λόγο κάποιος να θέλει να φοροδιαφύγει. Αν επίσης φοροδιαφύγεις με τέτοιο πλαίσιο, να σε πηγαίνει στη φυλακή. Αλλά ποιος θα πει γιατί να φοροδιαφύγεις? Επίσης, θα σου πω ένα παράδειγμα. Στην Νορβηγία, για παράδειγμα, έχουν κρατικά ταμεία τα οποία τα έχουν, είδες, έχουν κρατικά φαν που λέμε και τα λοιπά, επενδυμένα προϊόντα τα οποία έχουν με τα πετρέλαιά τους και με όλα αυτά. Η Νορβηγία, για παράδειγμα, είναι μια χώρα που γυρνάει τα χρήματα τα οποία βγάζει το κράτος σωριδών στον πολίτη με τα έργα που βλέπεις, τις υποδομές, με τη στήριξη που έχεις και όλα αυτά. Άρα δεν μπαίνει στη διαδικασία να πεις το κράτος είναι εχθρός μου. Στην Ελλάδα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία θεωρούμε το κράτος εχθρό. Δεν είναι άδικο όμως αυτό που θεωρούμε σε μεγάλο βαθμό.
0: Μας έκανε έτσι όπως συμπεριφέρεται. Ακριβώς. Να το θεωρούμε εχθρό. Έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και δεν είναι λογική να αλλάζουμε μια επιδοματική πολιτική, γιατί τότε πηγαίνουμε σε μια κατάσταση να νομίζουμε ότι είμαστε στο Σοβιέτ.
0: Δυστυχώς.
1: Στο Σοβιέτ δίνουν επιδόματα.
0: Ρε Σωτήρη, το περίεργο είναι το έχω εξαρτήσει. Αυτοί ρε παιδί, τώρα αυτά που λέμε εμείς και άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Λένε, ξέρεις, κάποιοι, μωρέ, πού να καταλάβουν, αυτοί είναι μέσα στα κλειστά γραφεία και παίρνουν πολλά λεφτά και δεν νιώθουν την ανάγκη. Ρωτώ, ρε Σωτήρη, σε ρωτάω. Δεν υπάρχουν κάποιοι που σε αυτούς, έστω που είναι στα κλειστά γραφεία, να πηγαίνουν να τους μεταφέρουν? Εγώ δεν λέω να κλαίγονται, να τους μεταφέρουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει έξω στην κοινωνία.
1: Όχι. Γιατί οι περισσότεροι είναι χαρτογιακάδες, οι περισσότεροι είναι κλειστά παρεάκια, και αν θες να είσαι σωστός πολιτικός, θα πρέπει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, εγώ το έχω θίξει κιόλας, θα πρέπει να είσαι μέσα στην κοινωνία, να κυκλοφορείς παντού, να συναναστρέφεσαι με όλους. Και εγώ έχω πει κάτι άλλο, ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε, και ο κάθε υπουργός θα έπρεπε να συναναστρέφεται φυσικά και με τους επιχειρηματίες και με τους μεγαλοσχήμονες και, και με τον απλό πολίτη, όμως και τον απλό συνδικαλιστή. Γιατί έτσι δεν είναι κάτι, εδώ έχουμε βαφτίσει ότι άμα πάει να φάει ένας υπουργός με έναν επιχειρηματία, ότι κάτι κακό τρέχει. Όχι, δεν τρέχει κάτι κακό, δεν είναι υποχρεωτικό να τρέχει κάτι κακό. Γιατί ίσα ίσα πρέπει να αντιληφθείς ή να μεταφέρεις και τα μηνύματα. Πώς θα μεταφέρει ένας υπουργός μιας, ένας υπουργός, ας πούμε, για παράδειγμα, τη σκέψη του σε έναν επιχειρηματία, αυτή, πώς θα γίνεται αυτό, για πείτε μου, γιατί να μην συναναστρέφονται, τι σημαίνει εδώ,
0: Σωτήρι μου, έχω σκεφτεί, ναι, έχω σκεφτεί κάθε υπερβολή. Σκέφτεσαι, λέω, εκεί που στέλνει κάθε Κυριακή ένα μήνυμα 1000-1500 λέξεις, που δεν νομίζω ότι με κάθε το διαβάζει κανείς ολόκληρο, ο Μητσοτάκης, πόσο διαφορετικό θα ήταν να μπορούσε να πηγαίνει κάθε Κυριακή και σε μία διαφορετική γειτονιά. Εγώ δεν λέω να έχει 2-3 της ασφάλειάς του, γιατί υπάρχει και κόσμος που είναι μερελός έτσι και μπορεί κάποιος να πει κάτι, να υπάρχουν, και να πηγαίνει να κάθεται σε ένα καφενείο, σε μια παιδική χαρά, και να ακούει τον κόσμο για 1-2 ώρες κάθε φορά και σε διαφορετικό μέρος.
1: Ένα μικρό,
0: τώρα κάποιοι θα γελάνε και θα λένε τι παπαριά είπε τώρα αυτός, γιατί να
1: σωστό.
0: Μην μπορεί να γίνει αυτό, ρε Σωτήρη.
1: Είναι σωστό, όπως και σωστό.
0: Για να ακούει, για να ακούει διαζώσεις και από το στόμα, και να είναι κάποιοι δίπλα του να σημειώνουν, ξέρω εγώ, έτσι, γιατί μπορεί και να μην τα ξέρει και όλα. Εγώ δεν λέω ότι μπορεί να τα ξέρει όλα ένας πρωθυπουργός.
1: Εδώ είναι,
0: αλλά είναι αυτό που είπες, να βγει να ακούσει τον κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά να βγει να ακούσει και τον επιχειρηματία και όλους. Δηλαδή, μην κατηγορήσουν.
0: Και ο υπουργός, όχι μόνο ο πρωθυπουργός, και ο υπουργός, ναι, να βγει να το κάνει.
1: Όλοι θα έπρεπε να είναι στον δρόμο. Το έχουν επιχειρήσει, βέβαια, και ο πρωθυπουργός το έχει επιχειρήσει κάποιες στιγμές. Αλλά εδώ υπάρχει το άλλο φοβερό, ότι αν πάει να φάει ο Μητσοτάκης αύριο με έναν επιχειρηματία, θα το βγάλουν αμέσως διαπλεκόμενο. Φοβερά πράγματα αυτά. Δηλαδή,
0: ναι, ρε Σωτήρη, θα τον βγάλουν, γιατί δεν έχει πάει ποτέ να κάτσει σε μια ταβέρνα να φάει, ξέρω εγώ, με δύο αγνώστους. Να πει να κάτσω, ρε παιδιά.
1: Έχει πάει και είναι και φιλικός, μπορώ να σου πω, πολύ κόσμο, αν ξέρεις. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν το κάνει στο βαθμό που λες εσύ.
0: Ωραία, Σωτήρη, να το κάνει συχνά, λέω εγώ.
1: Θα πρέπει να το κάνει πιο συχνά, συμφωνώ. Όμως,
0: και υπουργοί, ρε Σωτήρη, και υπουργοί, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πηγαίνει ο Άδωνης με χειροκροτητές να κάθεται να τους λέει και να λένε όλοι μαζί τι ωραία που τα έχουμε κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω μία φορά να βγει. Δεν πειράζει αν του πει κάποιος και να μπει νελίκι. Θα κάτσει να τον ακούσει. Να πάει σε δυο ψισταριές, λέω εγώ, στην Αθήνα.
1: Πηγαίνουν, να ξέρεις, αλλά εντάξει, θα πρέπει να το
0: πάνε,
1: κάνουμε.
0: Πάνε με τους δικούς τους, μωρέ Σωτήρη, που πηγαίνουν. Και λέω για όλους, δεν λέω μόνο για το Μητσοτάκη, μην πει. Γιατί του Πασόκ πηγαίνουν, ο Ανδρουλάκης το κάνει αυτό. Ο Τσίπρας το κάνει αυτό.
1: Κοίταξε, όλοι θα έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία. Αυτό το πιο
0: με αυτό λέω, ούτε αυτοί. Για να μην κάνει Μητσοτάκη. Ούτε ο Τσίπρας το κάνει. Ούτε ο Ανδρουλάκης το κάνει.
1: Το πιο σημαντικό σε αυτό που λες είναι ότι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λυμμένα τα οικονομικά τους προβλήματα και δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα κοιτάμε, το είχα πει και δικαιώθηκα πανηγυρικά, το θυμάσαι τις εκπομπές μου, ότι το 2025 είχα πει η Ελλάδα θα αρθεί οικονομικά, αλλά ο Έλληνας θα αφήσει το ζωή. Και αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται, γιατί εξαφανίζεται τη μεσαία τάξη. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία το 20%-30% είναι μια χαρά και το 70% αυτή τη στιγμή παλεύει για να επιβιώσει. Δεν είναι αυτό καλό. Το ξέρει βέβαια ο Μητσοτάκης αυτό και προσπαθεί, για να λέμε και την αλήθεια, προσπαθεί να το αλλάξει και το έχει θέσει σαν στόχο. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλές παραμέτρους. Σίγουρα χρειάζονται πάρα πολλές παρεμβάσεις διαφορετικού.
0: Είναι 7 χρόνια όμως, μωρέ Σωτήρη. Όλο, ναι, θα ακούμε, έχει διάθεση.
1: Εντάξει, για αυτό, κάνει αλλά 7 πράγματα, χρόνια. Ότι κάνει κάποια πράγματα. Για να λέμε, είπαμε, εμείς είπαμε και τα άσχημα. Να λέμε και τα σωστά.
0: Ναι, μωρέ Σωτήρη, αλλά τι κάνει τώρα με ψίχουλα τώρα και με τέτοια.
1: Εντάξει, δεν μπορεί. Κοίταξε. Εδώ τώρα πάμε σε μια άλλη κουβέντα. Εάν βγει αύριο ο Μητσοτάκης και πει αυξάνω τους μισθούς και τις συντάξεις και αυξάνω και το κατώ το μισθό στα 1500 και τα λοιπά, τα ταμεία του κράτους θα είναι άδεια πάλι. Ναι. Και θα ζητάμε λεφτά δανεικά. Αυτό που κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό έχει δίκιο. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αυτά να ακούσεις τους υπουργούς να λένε δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πώς καταντήσαμε στα μνημόνια? Επειδή ακριβώς δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο και τι κάναν όλοι, βγάζαμε ομόλογα, δηλαδή δανειζόμαστε χρήμα και λέγαμε πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Και τα πληρώσαμε οι επόμενοι. Δεν είναι σωστό και αυτό. Αυτό που πρέπει να γίνει απλά είναι να γίνει.
0: Μόλις σωστή, αλλά φεύγει και ένα σωρό. Ναι, φεύγει, συγγνώμη, σε διακόψα. Φεύγει και ένα σωρό χρήμα από υπουργεία, από φορείς, από αυτό σε αναθέσεις, σε απευθείας αναθέσεις.
1: Είπαμε, η σωστή διαχείριση.
0: Φεύγει πάρα πολύ χρήμα, ρε Σωτήρη μου.
1: Η σωστή διαχείριση.
0: Δηλαδή, αν κάποιος έχει να κάθεται μια μισή ωρίτσα και να του δείξει κάποιος να χειρίζεται στη διάβγεια, να βλέπει τι χρήμα φεύγει δεξιά και αριστερά σε άσχετους, σε άγνωστους, σε θα φρίξει, ρε παιδί μου.
1: Η σωστή διαχείριση του χρήματος και επίσης ο έλεγχος που έχει πετυχθεί αυτό σε μεγάλο βαθμό της προδιαφυγής, γιατί τα χρήματα έχουν ξαναφύγει, τα πλεονάσματα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με τις αγορές που γίνονται από το εξωτερικό, άρα γίνεται, υπάρχουν έσοδα που είναι κυρίως από αγοροπολισίες, αλλά κυρίως είναι από τον έλεγχο της προδιαφυγής και αυτό έχει να κάνει βασικά με το γεγονός ότι έχουν γίνει όλα πλέον σχεδόν ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν ένα 20-30% της προδιαφυγής που υπήρχε στην Ελλάδα να έχει μειωθεί και 40% να έχει μειωθεί, σκέψω ότι μιλάμε για καμιά 20-30 δις. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν το λέει κανείς, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα στην Ελλάδα. Τα πλεονάσματα στην Ελλάδα δεν προέρχονται από την ανάπτυξη την πραγματική, γιατί δεν έχουμε πραγματική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι μικρότερη από ό,τι νομίζουμε. Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από αγοροπολισίες που έρχονται και αγοράζουν την ελληνική γη. Αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Γιατί υποχωρεί η ανάπτυξή μας όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα.
0: Λοιπόν, είδες πώς μας παρασύρει η επικαιρότητα και η έτσι και το αλλιώς. Και μένουν τώρα, τώρα μας μείνανε 3 λεπτά, αν και δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολλά. Αλλά πούμε, λέγε, Σωτήρη.
1: Λοιπόν,
0: λέγε για τη χθεσινή ήττα του θρύλου.
1: Εντάξει, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, χθες με ρώτησαν, μου λένε σε ένα κανάλι, μου λένε τι, εύκολα Ολυμπιακός. Και λέω, όχι, εγώ σας είχα πει θα κερδίσει και στο Κάρουνας και είχα πει ότι μπορεί να κάνει 3 νίκες, αλλά δεν είναι εύκολο το μάτς. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κούραση 5 μάτς 8 ημέρες. Δεν έχει το τόσο μεγάλο τεστ όπως νομίζουμε. Έξω Μιλουτίνοφ. Άρα λοιπόν παίζεις με 10 παίκτες στην ουσία. Συνεχόμενα ταξίδια. Δεν είναι μόνο 5 μάτς, 8 μέρες είναι συνεχόμενα ταξίδια. Και ταυτόχρονα η νίκη στο Κάουνας σε κάνει να πιστεύεις ότι θα μπει να κερδίσει εύκολα. Η Μπολόνια είναι μια μέτρια ομάδα. Θα βγάλει τρομερή ενέργεια. Είναι δουλεμένη πλέον με τον Μούμπρου. Και όλα αυτά, και επειδή δεν έχει και το άγχος, και επειδή στην Ευρωλίγκα όταν μπαίνεις με αυτές τις συνθήκες που περιγράφω, τότε είναι που λέμε ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλα αυτά λέω μου δείχνουν ότι θα έχουμε ντερμπάκι. Και το ντερμπάκι, άμα για ντερμπάκι, μπορεί να το χάσει. Αυτό έγινε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, γιατί όταν γίνει ντερμπάκι και πάει σε μία φάση, άλλες φορές όπως έχει γίνει θα το βάλει ο Ολυμπιακός, άλλες φορές θα το φάει ο Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κρατάει την εμφάνιση του Εντζάη, κρατάει ότι σκοράρει αγαπητός του Πίτερ Γκοστάμε, κρατάει στο σύνολο, κρατάει ότι σκοράρει 90 πόντους εύκολα. Απ' την άλλη όμως πρέπει να ξεχάσει αυτό το γεγονός ότι παίζει πάρα πολύ μόνο για το εγώ του πολλές φορές, δηλαδή βλέπουμε ατομικές προσπάθειες πολλές και τα λοιπά. Βέβαια όταν έχει σκόρερ έτσι είναι, μην πηγαίνουμε και στο άλλο άκρο. Αυτό που κρατάμε από την ήττα του Ολυμπιακού, η οποία δεν είναι σίγουρα ήττα που είναι μέσα στο πρόγραμμα, άρα στην πράξη το ένα διπλό που πήρε στα δύο μάτς δεν λες ότι είναι και κάτι θετικό, γιατί έπρεπε να κάνει το 2-2, δεν το λες και αποτυχία, γιατί αν είχε χάσει το κάνω ήταν μια αποτυχημένη διπλή αγωνιστική. Αυτό που κρατάμε όμως από χθες είναι ότι η διαφορά που φάνηκε των ομάδων ήταν στην ενέργεια αυτό και στην κόπωση του Ολυμπιακού και στην κακή γραμμή στο 5. Ο Ολυμπιακός είχε κακούς χθες και το Χολ και τον Τζόουν, έλειπε ο Μιλουντίνοφ. Πήρε 20 επιθετικά.
0: Και αυτό αναγκάστηκε και έπαιξε ο Ντάνστον τόσο πολύ ώρα, έτσι.
1: Ακριβώς, και πήρε 20 επιθετικά rebound η Βίρτους.
0: Ναι.
1: Αυτό το νούμερο τα λέει όλα. Από εκεί χάθηκε το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος
0: Σωτήρη, όταν είναι στην τελευταία. Όταν είναι αυτό που είμαστε στην τελευταία φάση, κάποιος θα το βάλει και θα το χάσει. Βέβαια, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί είδα και ξαναείδα τη φάση, ότι και το είπε και ο Μπαρτζόκας, ο τρόπος που τον μαρκάρει ο Μακιντάιρ. Όταν στις αλλαγές βγαίνουν, γίνονται και πέφτει ο Μακιντάιρ, τώρα δεν ήταν άμυνα αυτή.
1: Όχι, δεν ήταν καλή άμυνα, φοβήθηκε τον
0: Μακιντάιρ. Δεν σήκωσε καν το χέρι του. Έκανε μία λίγο κάτω, δεν σήκωσε καν το χέρι του για να του δυσκολέψει το σουτ.
1: Φοβήθηκε τον φάουλο Μακιντάιρ και ήταν λάθος αυτό. Λάθος άμυνα. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι χάθηκε για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να το κερδίσει, θα μπορούσε να το. Εντάξει, οκ. Είπαμε η ενέργεια, το πρόβλημα στο 5. Και τα 20 παιχνίδια rebound της Βίρτους, αυτό δείχνει ότι έχει 3 ψηλούς και χθες δεν έχεις κανένα στην ουσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μία τάκα ρίξε η Μακάμπη, λέει, τίποτα μπορεί λίγο να αυτό τον Παναθηναϊκό να τον κερδίσει.
1: Η Μακάμπη δεν σκοράρει φέτος, το είχαμε πει, δεν είναι η ομάδα που ξέραμε, δεν σκοράρει χωρίς Λόνι Βόκερ. Προβληματίζει, προσπαθεί να παίξει άμυνα, είναι χειρότερη για μένα από ότι την είχαν παρουσιάσει, το είχαμε πει γιατί λέγανε ότι άφησε τον μπάζι, θα πάει καλά κτλ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι σοβαρός, δεν θα έχει πρόβλημα. Εντάξει, πρέπει να είναι σοβαρός. Θα το παλέψει Μακάμπη σε ένα σημείο, δεν είναι τόσο κακή όσο έχει φανεί στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα καθαρίσει 8-10.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τη Δευτέρα θα έρθει ή όχι?
1: Ναι, ναι, με το καλό. Ναι.
0: Θα έχουμε εδώ πέρα βάγια, θα ρίξουμε εδώ, θα έχουμε υποδοχή. Είχε έρθει, αλλά τώρα νομίζω δεν ξαναφύγει μετά. Άμεσα.
1: Έχω ακόμα.
0: Δηλαδή την Τρίτη θα μας φύγεις πάλι?
1: Θα δούμε.
0: Κοίτα ρε παιδιά. Δηλαδή θα μας έρθει ένα λεπτό guest star κάθε Δευτέρα, ρε Σωτήρη.
1: Θα δούμε. Τη Δευτέρα θα έχουμε και τραγουδιστικό περιεχόμενο, να ξέρεις, μάλλον.
0: Ωραία, εντάξει, άστο μας λίγο.
1: Και θα πάμε και μια βόλτα Βαρκελόνη, γιατί ήμουν και με ένα φίλο μου τώρα που είναι στη Βαρκελόνη, να μας πει πώς είναι και η κατάσταση στην Ισπανία, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από κοντά τη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Τα λέμε τη Δευτέρα. Στη μία ακολουθεί Προκόπης Κόμπος.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθεία αίθουσα του ΟΕΚΤΟΥ Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του 6ου και του 11ου Λυκείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Συναγερμό σήμανε στις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχτηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους διαβίωσης και στέγασης. Ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης.

0: κυβέρνησή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της συντηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026 με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα αθλητικά, αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της Wild Card, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος θερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανγρηνιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2-3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4-5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός και Ραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610 427 300.

0: 1977. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και σήμερα, καλό μεσημέρι, 11 λεπτά μετά τις 2. Φυσικά, πιστεί στο ραντεβού μας, τον Πελοπόννησος FM 103,9.

Όπως κάθε μέρα και σήμερα πίσω από τα μικρόφωνα Προκόπης Κόγκος, μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο. Ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές και φυσικά κοντά μας έχουμε και το χορηγό εκπομπής που μας στηρίζει και σήμερα, την σχολή ναυαγοσωστικής Dolphins Bay, γιατί η θάλασσα μπορεί να είναι και το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Στην ναυαγοσωστική σχολή λοιπόν Πάτρας μπορεί να αποκτήσει πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχύπλου σκάφους. Εκπαίδευση, πιστοποίηση, νέες δυνατότητες, τα πάντα όλα στη σχολή ναυαγοσωστικής και μπορείς να δεις λεπτομέρειες είτε διαζώσεις Ιωάννου Βλάχου 10 εδώ στην Πάτρα, είτε στο patraslygard.gr μέσω του διαδικτύου.

λοιπόν να ξετυλίξουμε, γιατί έχουμε πραγματικά full δράση εν ώψη του Σαββατοκύριακο με πουλ μπασκετικά και η μερίδα του Λέοντος πάει στον Προμηθέα, ο οποίος θα παίξει με το Περιστέρι αύριο στις 5, ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Πάτρας θέλει να μπει με το δεξί για πάρα πολλούς λόγους. Θα πούμε στο δεύτερο ημίωρο και για την Παναχαϊκή, η οποία ξεκινά, μάλλον να πούμε τώρα για την Παναχαϊκή και να πούμε μετά για το μπάσκετ. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει, ολοκληρώνει μάλλον αύριο το πρωί την προετοιμασία, συνεχίζει όλη την εβδομάδα στο πλαστικό, στο προπονητικό γήπεδο του Νίκης Προαστίου, για να προσαρμοστούν οι παίκτες στον πλαστικό τάπητα. Μια Παναχαϊκή η οποία κλείνει τα τραυματισμούς που έχουμε πει, δεν έχει κάτι διαφορετικό. Η ομάδα με χαμηλούς τόνους συνεχίζεται και δουλεύει ώστε να είναι έτοιμη για το κυριακάτικο παιχνίδι, όπου θέλει να πάρει με τον Παναγρυμιακό τη νίκη για να μπορέσει να πάρει το πρώτο τρίποντο. Σας είπα και χθες ότι η ομάδα θα είναι με τον κόσμο στο πλευρό της. Πράγματι, αρκετοί πατρινοί έχουν προγραμματίσει και ο καιρός δεν φαίνεται να χαλάει να είναι την Κυριακή στο Αγρίνιο. Το κακό είναι ότι το γήπεδο είναι μικρό, ένα γήπεδο ακατάλληλο για ΓΑΜΑ Εθνική, πιο πολύ για τοπικά πρωταθλήματα. Διαθέτει μια μικρή χωρητικότητα σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους και υπάρχει έτσι πονοκεφαλιά και η τοπική αστυνομία, γιατί είναι και ο Αγρίνιο. Και μια παλιά κόντρα που υπήρχε και κατά κάποιος υπάρχει με τον Παναγρυμνή, με τον Πανετολικό, που δεν είναι ο Πανετολικός αντίπαλος, αλλά είναι στην πόλη. Σε κάθε περίπτωση έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας και η ομάδα αναμένεται να είναι με τον κόσμο στο πλευρό της, ώστε να τη βοηθήσει να πάρει το πρώτο διπλό και το πρώτο τρίποντο. Είπα και προχτές, το λέω και τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνουν κάνα δύο αλλαγές στο αρχικό σχήμα από τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Κυριακή 4, μια Παναχαϊκή που θέλει πάση θυσία να πάρει τη νίκη, την ώρα που και η πλευρά του Ατρόμητου υποδέχεται την Κυριακή την Λευκύμη, με μοναδικό στόχο και εδώ να πάρει τη νίκη, να κάνει το 2-2 το σύνολο του Βασίλη Μπαλατή, που τα είπαμε και προχθές εδώ στον Πελοπόννησο FM, με πρώτο στόχο, όπως ξεκαθάρισε, να είναι παραμονή, αλλά ο ίδιος είπε ότι θα ήθελε να είναι ομάδα του στα play-offs. Να σας πω ένα ακόμα θέμα που έχει κοκκινό μαύρο χρώμα, είναι το γεγονός ότι, που σε γράψει και στο pelop.gr, ότι είναι σε αναστολή η Southeast, η εταιρεία η οποία τρέχει το ποδοσφαιρικό πρότυπο της Παναχαϊκής, ότι δεν πιστοποίησε την αύξηση του, την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου, και έχει καθεθεί σε καθεστώς αναστολής από το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει να κάνει πιο πολύ με διάφορα γραφειοκρατικά θέματα, και όπως λένε και οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Έχει τεθεί σε αναστολή κατά χώρες και θα παραμείνει μέχρι να εκπληρωθεί η υποχρέωση που έχει να κάνει με την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Αυτά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή. Ο Πανεγέλιος, λέγαμε για την Παναχαϊκή ότι ίσως προχωρήσει σε προσθήκη, αλλά ο Πανεγέλιος έκανε μεταγραφικό χτύπημα χθες το βράδυ. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπότζισνουκ. Είναι Πολωνός επιθετικός, ο οποίος είναι 25 ετών, έπαιζε στην Τεξώμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ενισχύει την ομάδα του. Έχει παραστάσεις και από το πολωνικό πρωτάθλημα, έχει παίξει η Αγγελόνια, έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία συγκεκριμένα του πολωνικού πρωταθλήματος. Ένας παίκτης που ενισχύει τη φαρέτρα του Φόντα Καζακόπουλου, και όχι ενισχύει τη φαρέτρα, του δίνει και τη δυνατότητα να κάνει και πολλές έτσι επιλογές σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό.

Ο Παναγιάλης και αυτός συνεχίζει τη δική του προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής και γενικότερα έχουμε πολύ full δράση πραγματικά για το παιχνίδι, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ εκεί όπου ο Προμηθέας έχει αφήσει πίσω τα όποια έτσι δικαστικές περιπέτειες. Είπαμε και προχθές που κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα με την ανακοίνωση που υπάρχει από την διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας και η ομάδα κοιτάζει τον αγώνα με το Περιστέρι που θέλει να πάρει την νίκη. Θα εμφανιστεί με νέα πρόσωπα σίγουρα και με τις προσθήκες που έγινε την τελευταία, που είναι ο Άντωνι Άρμς, διπλή προσθήκη μετά τον Φόρεστερ ήρθε και ο Άρμς, δύο παίχτες όπου έχουν αποκτηθεί από το Βόβορα και με στόχο να αλλάξουν λίγο την εικόνα της ομάδας σε σχέση και με τα φιλικά τα οποία είχε μεταπτώσεις, μία καλές, μία μέτριες, και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα κινητοποίησε και τους ανθρώπους της διοίκησης με αποτέλεσμα να γίνει και αυτή η διπλή μεταγραφική ενίσχυση σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν πατρινό παίκτη του Προμηθέα, με τον Νίκο Δίπλαρα, ο οποίος ήταν από τους πρώτους παίκτες που έκλεισε το καλοκαίρι η ομάδα του Προμηθέα. Ένα παιδί από την Πάτρα που ξεκίνησε εδώ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έρχεται από πολύ καλές χρονιές με την Καρδίτσα. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Πάτρα και τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αύριο λοιπόν, 5 το απόγευμα, έχουμε την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Για την Ευρώπη η ομάδα έκανε την προσπάθειά της, δεν κατάφερε να πάρει την πρόκληση για τους ομίλους του Champions League και πλέον θα παίξει στο EuroCup. Αφήνουμε, θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για την Ευρώπη ή αν θέλεις να πάμε μόνο στον αυριανό μάτς με το παιχνίδι κόντρα στον Περιστέρι.
1: Εντάξει, αυτό που είχα να πω για την Ευρώπη ήταν ότι κάναμε την προσπάθειά μας. Δεν ήμασταν όπως θα έπρεπε στο τελευταίο παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε για να προκριθούμε. Όλα αυτά τα νοκάουτ παιχνίδια είναι λίγο περίεργα και δύσκολα, πάντα κρύβουν παγίδες. Αλλά εντάξει, το έχουμε αφήσει πίσω τώρα, προχωράμε. Συνεχίζουμε σε μια άλλη διοργάνωση της Ευρώπης που είναι πάλι εξίσου πολύ δυνατή, με πάρα πολύ δύσκολα ταξίδια και πολλή πίεση. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε την Ευρώπη, σκεφτούμε το αύριο που παίζουμε μια ομάδα η οποία είναι με ένα προπονητή που είναι εκεί πέρα δεύτερη χρονιά, έχουν κρατήσει ένα κορμό, έχουν κάποιους κανόνες και βάσεις από την περσινή σεζόν που κάναμε μια τροπαίνη σεζόν, είναι μια σκληρή ομάδα και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το physicality που έχουν και τη σκληράδα και να μην τους αφήσουμε να μας επηρεάσουν και να χτυπήσουν αυτοί πρώτοι, να είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε το βήμα μπροστά για να πάει το παιχνίδι στο δικό μας το ρυθμό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει με την έννοια ότι η ομάδα δεν είχε μεταπτώσεις ή τέλος πάντων δεν ήταν σε τόσο σταθερή απόδοση και ενδεχομένως ήταν ένα κριτήριο, ενδεχομένως λέω, που έκανε και μια διπλή μεταγραφική ενίσχυση στο παραένα της έναξης πρωταθλήματος με τους δύο παίκτες
1: που αποκτήθηκαν. Δεν είναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, δεν είναι ότι δεν υπήρχε σταθερότητα στην ομάδα ή στο... Αυτά υπάρχουν, ένα παιδί ήρθε και είχε ένα τραυματισμό, αυτά δεν μπορεί να τα... ούτε ο Θεός δεν μπορεί να τα ξέρει και να τα... και να τα διαβάσει. Συμβαίνουν αυτά σε όλες τις ομάδες του κόσμου, συμβαίνουν. Έτσι και σε εμάς. Εντάξει, οκ. Okay. Ο ένας παίχτης δεν τέριαξε. Εντάξει, δεν είναι πράγματα που είναι ανθρώπινα και φυσιολογικά, τα οποία είναι, τα βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνουν. Οι ομάδες στήσονται. Το επίπεδο πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ στην Ελλάδα και το βλέπουμε. Και όχι μόνο από τις μεγάλες ομάδες. Εγώ και στις μεγάλες ομάδες βάζω Άρη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μαζί με τους άλλους δύο. Ενώ όλες τις άλλες ομάδες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο, οπότε πρέπει και κάθε ομάδα να μπορεί να ακολουθεί και στο επίπεδο παικτών και στο budget και στην νοοτροπία και σε όλα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σωστή νοοτροπία εδώ πέρα, υπάρχει σωστή κατεύθυνση, παρόλο που σίγουρα ήρθαν δύο καινούργια παιδιά αυτή η εβδομάδα, έχουν προσαρμοστεί γρήγορα στο κλίμα γιατί υπάρχει σωστή κατεύθυνση εδώ πέρα, οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα θέμα και σιγά σιγά θα βρούμε τους ρόλους μας και όλα.
0: Το παιχνίδι με το Περιστέρι, τι θα παίξει ρόλο, λες εσύ, θα έχει να κάνει με το θέμα της τακτικής ή να είναι πιο πολύ έτσι στο πάθος?
1: Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι θέμα τακτικής. Τακτική αρχικά είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε τακτικές. Είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς, είναι πρεμιέρα, πάντα στις πρεμιέρες κρύβονται πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει, δεν ξέρεις τι γίνεται στην άλλη ομάδα. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για την άλλη ομάδα. Υπάρχουν μόνο τα βασικά, οπότε θα κρυθεί σκληράδα. Θα κρυθεί σκληράδα και το οποίο το θέλει πιο πολύ. Έτσι είναι, πιστεύω, οι πρεμιέρες και τα μάτς που δεν ξέρω ένας τον άλλον. Πρέπει να το δούμε, παρόλο που είναι το πρώτο αγώνας χρονιάς, σαν ένα τελικό, γιατί πρέπει να ξεκινήσεις καλά τη χρονιά σε ένα μάτς που παίζεις στην έδρα σου, με τον κόσμο σου, στο γήπεδό σου, να μπεις δυνατά, να μπεις σκληρά και να μην δώσεις δικαίωμα να πιστεύει ο αντίπαλος ότι μπορεί να κερδίσει.
0: Το πρωτάθλημα είπες νωρίτερα περί των μεγάλων ομάδων, έβαλες και τον ΠΑΟ και τον Άρη. Θεωρείς ότι ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων ή θα είναι δύο, βγάζω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τους άλλους λίγος πολύ, ή εκτιμάς ότι η ενίσχυση που έχει γίνει σε ΠΑΟ και Άρη τις ξεχωρίζει και την ΑΕΚ, έτσι, να έχεις δίκιο?
1: Εκτιμάω, πιστεύω ότι όποιος βγει έκτος πήρε το πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι, πάμε να το σκεφτείς.
1: Η ομάδα που θα βγει έκτος θα είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Γιατί εντάξει, καλός κακός, ούτε τα budget, ούτε την ποιότητα αυτών των ομάδων μπορεί να ακολουθήσουν αυτές οι ομάδες που είναι από κάτω. Είναι πάρα πολύ δροσιό επίπεδο, είναι πάρα πολύ ψηλό το budget. Αλλά γι' αυτό είπα ότι και όλες οι ομάδες όπως είναι ο Προμηθέας, η Μύκονος, η Καρδίτσα, ή οποιαδήποτε ομάδα που είναι από κάτω και προσπαθεί να είναι ανταγωνιστική, για να είναι ανταγωνιστική πρέπει να παλεύει σε όλους τους αγώνες, σε κάθε κατοχή, να είναι σκληρή όπως είπα που πρέπει να γίνει από αύριο, να υπάρχει σκληράδα. Και με άμα είναι έτσι, μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα και με όλες τις ομάδες. Δεν είναι, το μπάσκετ δεν κρίνεται με τα χρήματα, αλλά κρίνεται με το 5-5 παίζουν. Δεν παίζουν τα χρήματα. Αλλά το πλούσιο θέλει. Γι' αυτό που ξεκινάμε από το αύριο, να πούμε να το θέλουμε πιο πολύ, να βγάλουμε πιο πολύ σκληράδα και να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη.
0: Για σένα, τι σημαίνει η επιστροφή σου στην Πάτρα, τι σημαίνει μετά από κάποια χρόνια. Ίσως στο παρελθόν στον Απόλλωνα, επιστρέφεις λοιπόν στην Πάτρα, σημαίνει υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο ή όχι?
1: Εντάξει, και για μένα καινούριο είναι το και το να είμαι στην Πάτρα, γιατί το έχω φύγει από πολύ μικρό παιδί από την Πάτρα, και για μένα καινούριο είναι, και εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ και να βρω τα πατήματά μου στην ομάδα, να μάθω την ομάδα, τον κόσμο, το συμπαίκτες μου, δηλαδή όλη την κατάσταση, τη φιλοσοφία της ομάδας. Αλλά μου έχει δοθεί ο χώρος, μου έχει δοθεί η άνεση, μου έχει δοθεί αυτός ο ρόλος που μου το κάνουν πολύ εύκολο και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία και θα περάσουμε πολύ καλά φέτος.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, επειδή τυχαίνει και γνωρίζω αρκετά χρόνια τον πατέρα σου, έχουν παίξει ρόλο οι συμβουλές? Το παρελθόν, μην κολλήσουμε χτες προχθές, γενικότερα το λέω.
1: Και ο πατέρας μου και η μητέρα μου, επειδή και οι δύο ήταν στο.
0: Και οι δύο είναι προπονητές, απλά είναι σε άλλο άθλημα η μαμά. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Και η μαμά όμως έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο και η μαμά.
1: Ο πατέρας μου σπάνια θα μου μιλούσε μπασκετικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το σέβομαι και του δίνω. Είναι ότι δεν θα προσπαθούσε να μου πει κάνε έτσι την μπάσα ή σούταρε έτσι ή κάνε αυτό. Ο πατέρας μου πάντα με πίεζε στο να δουλέψω από μικρό παιδί. Πίεζε στο να δουλεύω και να έχω όρεξη αυτό που κάνω, να σπαταλάω πολλές ώρες στο γήπεδο, και να καταλαβαίνω ότι ο μέσος άνθρωπος δουλεύει 8 ώρες και εγώ δουλεύω 2, και πρέπει να δουλεύεις και εσύ περίπου όσο ο μέσος άνθρωπος, γιατί 2 ώρες δεν φτάνουν. Οπότε εμένα μου έχουν μείνει πολλά πράγματα στην νοοτροπία που μου έχει βοηθήσει ο πατέρας μου, στο να δουλέψω πάρα πολύ και στο να προσπαθώ και να δίνω πάντα το 100% σε αυτό που κάνω. Είναι πράγματα τα οποία μου τα πέρασε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Πιο πολύ σου λέω στο να είμαι πάντα εκεί σε αυτό που κάνω, να είμαι 100% και να δουλεύω πολύ και να έχω αυτή την νοοτροπία. Και πάντα ήμουν έτσι, ακόμα είμαι έτσι, παρόλο που έχω φτάσει τώρα στα 29 μου. Από μικρό παιδί δουλεύω πάρα πολύ και δουλεύω πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά. Οι συμβούλες του πατέρα μου ήταν μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά, λέω.
0: Ναι, το άκουσα. Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής, επειδή όντως έχεις μεγαλώσει σε μια αθλητική οικογένεια και σίγουρα έχεις συζητήσει και με τον πατέρα και με τη μητέρα και με τα άλλα σου αδέρφια. Είστε μια οικογένεια με DNA κανονικό πρωταθλητισμού και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τώρα. Το έχουμε καταγράψει στο παρελθόν κτλ. Θέλω να πεις αν φτάνει λοιπόν, επειδή έχεις περάσει και από τις εθνικές ομάδες, φτάνει τελικά μόνο το ταλέντο ή είναι θέμα δουλειάς ή θέλει συνδυασμό?
1: Φτάνει μόνο το ταλέντο για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Άμα θες να πας σε ψηλότερο επίπεδο, δεν φτάνει. Εξαρτάται του τι θες να κάνεις την καριέρα σου και το που θες να φτάσεις. Το ταλέντο φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μετά, για να πας σε ένα άλλο επίπεδο και να καταφέρεις να μείνεις στο υψηλό επίπεδο, θέλει δουλειά. Το να φτάσεις ψηλά επειδή έχεις ταλέντο, μπορείς. Το να μείνεις ψηλά επειδή έχεις ταλέντο, δεν μπορείς. Θέλει δουλειά. Θέλει καθημερινά. Σε αυτό το χώρο κάθε μέρα κρίνεσαι. Κάθε Σάββατο κρίνεσαι. Έχεις κριτική από όλους, από τον κόσμο, από τα μίντια, από τους προπονητές σου, από τη διοίκηση. Οπότε πρέπει να είσαι πάντα εκεί, κάθε μέρα και κάθε αγωνιστική, για να δείχνεις ότι υπάρχει βελτίωση. Και άμα αυτό δεν γίνει, άμα δεν δουλεύεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Έχει χώρο το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έχει γίνει τώρα με τους ξένους και όλα αυτά, να φανεί ένα Ελληνόπουλο που έχει ταλέντο, δουλειά, τέλος πάντων, ό,τι συνδυασμό προκύψει, έχει χώρο ή δυσκολεύει, λες, όλο ένα και με χρόνο χειρότερο γίνεται, τι λες?
1: Σίγουρα δεν είναι θετικό το ότι θέλουν να αλλάξουν τους ξένους, να τους κάνουν περισσότερους, να τους κάνουν 7 που λένε και όλα αυτά. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας όποιος είναι να παίξει, θα παίξει. Αν κάποιος αξίζει να παίξει, θα παίξει. σίγουρα μπορεί να μην δίνεται τόσος χώρος όσο δινόταν πιο παλιά, που και το επίπεδο ήταν χαμηλότερο στην Ελλάδα, αλλά και ήταν λιγότεροι ξένοι. Αλλά κάτι σίγουρα δίνεται χώρος. Σε αυτούς που αξίζουν να είναι στο παρκέ, δίνεται χώρος. Πρέπει και ο ένας παίχτης να διεκδικεί καθημερινά και να δουλεύει πολύ και να μην τα περιμένει κιόλα εύκολα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Αύριο 5 το απόγευμα στο Οκτώφαλο. Νομίζω ότι και ο κόσμος κατά την πλευρά σου κάνει κάλεσμα για να έρθει στο Οκτώφαλος.
1: Εννοείται. Το έχουμε ανάγκη. Εννοείται.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε?
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Welcome to Up 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι up. Να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Πρίμιουμ υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Πρίμιουμ χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Ξέχασα να πω στο πρώτο ημίωρο ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, τη δυσάρεστη είδηση για τους παλαιότερους, κυρίως για την νεότερη, δεν τον έχουν προλάβει. Έφυγε χθες από τη ζωή ο παλιός θερματοφύλακας της Παναχαϊκής, παλέμαχος Θανάσης Κυριακίδης, σε ηλικία 79 ετών. Είχε παίξει στην κοκκινομαύρη ομάδα τη δεκαετία του 70. Είχε συμπαίχτες τον Νίκο Σταματόπουλο, τον Φωτόπουλο, τον Ανδρέα Μιχαλόπουλο, τον Ντανίδη, τον Γιώργο Σπυρόπουλο, τον Μίμη Σπετζόπουλο, τον Νίκο Παγιανόπουλο και πολλούς άλλους. Είχε παίξει επίσης σε Πανιόνιο, Βίζαντα, Ελευσίνα, σε άλλες εποχές σε σχέση με σήμερα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, εκεί όπου θα γίνει και τη Δευτέρα η κηδεία του. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν άντεξε ο Θανάσης Κυριακίδης.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ μιλήσαμε με τον Νίκο Δίπλαρο. Έχουμε αύριο με τον Εθνικό Λιβαδιάς εθνικό δοκίμι τον Απόλλωνα να υποδέχεται τον Εθνικό Λιβαδιάς 5 το απόγευμα με μοναδικό στόχο να πάρει την νίκη για να μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα. Αλλά έχουμε φυσικά πέρα την National League 1, ξεκίνησαμε τα εντός. Έχουμε αύριο το απόγευμα στις 5 την ομάδα της Παναχαϊκής να ξεκινά και αυτή τη δική της παρουσία στο πρωτάθλημα της National League 1. Έχουμε γενικά πολλές ομάδες από την Πάτρα στην National League 1, National League 2, Elite League. Έχουμε την Παναχαϊκή να παίζει με τον Αστέρα Λιβερίου αύριο στις 5 και έχουμε και για την Elite League την ανακαίνιση Αρκαλοχωρίου να παίζει αύριο στις 5 με αντίπαλο την Ένωση Γλαύκου Έσπερο.

Πέρα λοιπόν από την αναγέννηση Αρκλοχωρίου, να μην ξεχάσω να πούμε ότι ο Προμηθέας 14 παίζει εκτός έδρας με την Ερμία Αργυρούπολης αύριο. Και κλείσαμε σε ό,τι αφορά την National League 2, National League 1, και να πάμε στην National League 2, εκεί όπου έχουμε την αναγέννηση, την αεροητίκον μάλλον, όχι την αναγέννηση, να εκπροσωπεί την SKE.

Τα Ρωέτικα παίζουν την Κυριακή με την Νικόπολη Πρέπεζας εντός έδρας στις 5 το απόγευμα, και επίσης την ΕΣΚΑΗ με την Ηλία δηλαδή, και το Λιξούρι, το οποίο υποδέχεται 2 το μεσημέρι τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα.

Αν είπαμε για το χθεσινό σπουδαίο μάτι της Εθνικής με την Ολλανδία, ένα παιχνίδι με δύο πρόσωπα. Εθνική Ολλανδία ήρθε 2-2. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει κερδίσει η Εθνική, θα μπορούσε να έχει χάσει. Μια Εθνική που ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με 2-0. Αλλά ήταν κακή, κακό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος. Έμεινε αρκετά πίσω και οι Ολλανδοί, οι οποίοι μείωσαν νωρίς στο 50 κάτι, έγινε το 1-2. Πατυχαίνουν στο 60 κάτι γκολ, αλλά σωστά ακυρώθηκε ως offside. Και στη συνέχεια είχαμε τους Ολλανδούς να πιέζουν και η πίεση αυτή έβαλε καρπό στο 89, όπου έγινε το 2-2, με την Ολλανδία να χάνει και άλλη ευκαιρία μετά στις καθυστερήσεις. Μια Ελλάδα η οποία σίγουρα προβλημάτισε, αλλά και με τον βαθμό της ισοπαλίας που πήρε, ελπίζει για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ρεαλιστικό στόχο είναι τρίτη θέση, αλλά ενδεχομένως, άμα πάρει την Κυριακή ένα αποτέλεσμα με την Γερμανία που παίζει 10 παρατέταρτο, μπορεί να βγει ακόμα και δεύτερη.

Αυτά λοιπόν και με την Εθνική. Τα παιδιά πραγματικά σου τον καλύτερο σε αυτό, αλλά στο δεύτερο μέρος δεν ήταν η εικόνα αυτή που έπρεπε, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια Εθνική που έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια, τραυματίστηκε και ο Τζόλι στο 20 κάτι, απώλεια σημαντική και αυτή για την ομάδα μας, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτά τα ταραντούχα γενιά θα μας εκπλήξει ακόμα πιο πολύ τα επόμενα χρόνια.

πούμε για το χώρο του Στίβου, ότι έχουμε τον νυχτερινό μαραθώνιο, έλεγε σήμερα διορή, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα ότι δίνεται παράταση μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 12. Όσοι θέλουν λοιπόν να δηλώσουν συμμετοχή για τον ημαραθώνιο που θα γίνει το επόμενο Σάββατο, πρέπει μέχρι την Κυριακή το βράδυ 4 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι τα ατομικά, ο καθένας μπορεί να παραλάβει τον ατομικό του εξοπλισμό, οι ανήλικοι που πρέπει να δηλώσουν, οι γονείς και η ομαδική εγγραφή, πάνω από 8 άτομα να δηλώσουν είτε για τα 5 χιλιάδες μέτρα είτε για τον ημαραθώνιο.

Αυτά λοιπόν για τον Στίβο. Να πούμε σε επίπεδο πόλο, την Κυριακή το μεσημέρι παίζει με τον εθνικό εκτός η ομάδα, η γυναική ομάδα πόλο της ΝΕΠ, και η ανδρική ομάδα, όπως ανακοινώθηκε και λίγο νωρίτερα, θα δώσει φιλικά παιχνίδια με τη ροή και τους μικρούς του Παναθηναϊκού. Το Σάββατο πρωί θα γίνει με τη ροή στην Αθήνα το πρώτο φιλικό, που θα είναι η ανδρική ομάδα και η εφηβική, θα γίνουν δοκιμές, θα δει χρόνους και στους δύο, και το απόγευμα θα γίνει στο κλεβδίρι του Άλυμου το δεύτερο φιλικό με την ομάδα της την ομάδα εφήβων του Παναθηναϊκού.

0: Πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου θα μιλήσουμε λίγο για τις εθνικές ομάδες, οι οποίες μας ξέπληξαν ευχάριστα το καλοκαίρι που μας πέρασε, και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, μια γυναίκα ακριβέστερα, η οποία είναι πολλά χρόνια στο χώρο του βόλεϊ με πολύ μεγάλη περιπρεσία, μια δημοσιογράφος λοιπόν, η οποία είναι και στο υπεύθυνη επικοινωνίας της Ομοσπονδίας και έχει παρακολουθήσει παιχνίδια από κοντά και ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Να καλωσορίσω λοιπόν την φίλη μου, θα πω εγώ, Πέννη Ροντογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Πέννη, καλό μεσημέρι από την Πάτρα και τον Πελοπόννησο FM.
1: Προκόπη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στις φίλες και στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι τηλεφωνικά βρίσκουμε χρόνο, αφού πλέον δεν κατεβαίνουμε τόσο πολύ στην Πάτρα να δούμε ομάδες και συνομιλούμε σήμερα εδώ.
0: Δυστυχώς δεν κατεβαίνετε τα τελευταία χρόνια, θα το δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, είχαμε τις εθνικές ομάδες, να ξεκινήσουμε χρονικά με τις γυναίκες που πήγαν στο Eurovolley και πήραν την πρόκληση στην Οχτάδα, και εκεί πέρα βρήκαμε εμπόδιο. Είχαμε και την ατυχία με την Πατρινή, την Γογό Αγγελοπούλου. Αλλά πέρα τη Γογό, να πούμε, νομίζω ότι θετικότατο δεν είναι το πρόσημο για την εθνική γυναικών.
1: Λοιπόν, όπως θα λες, εγώ θα κάνω έτσι τη μεγάλη εικόνα, θα πω αρχικά. Ήταν ένα καλοκαίρι, θεωρώ, σταθμός για το ελληνικό βόλεϊ. Οι εθνικές ομάδες δεν περιορίστηκαν σε αξιοπρεπείς εμφανίσεις, άρχισαν να μετατρέπουν την πρόοδο αυτή σε νίκες, βαθμούς όπως είδαμε στο ranking και ιστορικές προκρίσεις. Οπότε ναι, μετρώντας λοιπόν τρεις διοργανώσεις, European League, Μεσογειακούς Αγώνες και Eurovolley, να πούμε ότι άντρες και γυναίκες έδωσαν συνολικά 37 αγώνες. Το λέω έτσι λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό το νούμερο. Σημειώσαμε 24 νίκες και, αν είστε και λάτρες των αριθμών, 12 νίκες πήραν οι γυναίκες και 12 οι άντρες. Υπήρχε και μια ισορροπία. Πέραν του ranking που ανεβήκαμε, εγώ θα σημειώσω ότι το βασικό κέρδος από όλο αυτό είναι ότι οι εθνικές μας απέκτησαν ξανά μια αγωνιστική συνέχεια. Προετοιμασία, ταξίδια, επίσημα παιχνίδια, δύσκολα πρέπει, μπήκαν πρέπει στην εθνική, και διαδοχικές αναμετρήσεις υψηλού επίπεδου. Αυτό μας βάζει ξανά στο χάρτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστό αυτό που είπες για το χάρτη, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει λίγο έξω τις
1: μεγάλες είναι οργανώσεις. Πολύ σημαντικό ότι είχαμε συνεχείς αγώνες. Αυτό δίνει στις ομάδες μας και στους αθλητές μας διαφορετική όθηση. Η εθνική μπήκε στην τηλεόραση, όλος ο κόσμος γνώριζε ότι έχει συνεχόμενες αναμετρήσεις. Να πω για τις γυναίκες που είπες, πάρα πολύ σημαντικό, ότι παίξανε ουσιαστικά δύο εθνικές ομάδες, διότι η μία ήταν στο Eurovolley στο Μπρνό και η δεύτερη στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Και σωστά, αυτό είναι ένα στοιχείο του βάθους και της ενεργοποίησης περισσότερων αθλητριών. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Οι γυναίκες κατέλαβαν στο Eurovolley την 6η θέση, που είναι η καλύτερη στην ιστορία τους, και ξεπεράσαμε την 8η στο μακρινό 1991. Και σίγουρα μόνο θετικό μπορεί να είναι το πρόσημο και στις γυναίκες αλλά και στους άντρες, που και στους άντρες το επίπεδο γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο απαιτητικό. Θεωρώ ότι στο Eurovolley οι άντρες έδειξαν πραγματικά ότι μπορούν περισσότερα. Ήταν 20 εβδομάδες μαζί. Είναι πρωτόγνωρες συνθήκες για παίκτες, staff, για την Ομοσπονδία. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο όλο αυτό. Και δίνει και μία άλλη δυναμική. Αποκλειστήκαμε από τη Φιλανδία στους 16.
0: Τσάμπα.
1: Αλλά να πούμε από μια Φιλανδία.
0: Τσάμπα και Βερεσέ, Πέννη. Τσάμπα και Βερεσέ, αποκλειστήκαμε.
1: Να πω, όχι, θέλω να είμαι δίκαιη. Η Φιλανδία είναι μια ομάδα που την παρακολουθούμε όπως την παρακολουθούσαμε παλαιότερα τη Σλοβενία, που έχει πλέον διάρκεια και είναι πραγματικά τις κορυφαίες ομάδες. Η Φιλανδία μετά από εμάς έκανε τον αποκλεισμό από την Ιταλία, οπότε θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να ήταν τζάμπα και βερεσέ για εμάς, όμως και η Φιλανδία έχει χτίσει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι και εμείς τώρα το χτίζουμε αυτό.
0: Συμφωνώ, να σου πω κάτι όμως, μέχρι το 2-1 που ήμασταν μπροστά. Δηλαδή αν ρώταγες 100 άτομα με βάση την εικόνα, θα σου έλεγαν και οι 99 ότι η ομάδα θα κερδίσει.
1: Είναι δύο άστοχες επιθέσεις ουσιαστικά. Έστειλαν ναι, το παιχνίδι στο tie break. Αλλά να σου πω κάτι. Τι να πούμε τώρα για αυτά τα παιδιά, τι να πούμε ας πούμε για τον Άγγελο Μάρκου, που ήταν η μεγάλη αποκάλυψη, μια χρυσή αλλαγή απέναντι στη Σλοβενία, πρώτο σκόρερ απέναντι στη Γλανδία με 20 πόντους. Γενικότερα είδαμε ότι όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και μόνο ευχαριστημένοι θεωρώ μπορούμε να είμαστε. Σίγουρα δεν μας φτάνουν αυτό και ξέρεις πολύ καλά ότι και ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, δεν του φτάνει αυτό, εννοείται. Επίσης πρέπει να πούμε για τα ελληνικά τεχνικά επιτελεία και τον Απόστολο τον Οικονόμου και τον Κώστα Χριστοφιδέλη, έτσι, γιατί όταν έχουμε ξένους προπονητές, πρώτος τους λέμε, να πούμε ότι εμείς φτάσαμε εκεί με Έλληνες προπονητές και με Έλληνες.
0: Σωστό. Θέλω ένα σχόλιο, επειδή είπε για τον Άγγελο Μάρκου, να πούμε ένα σχόλιο και το λέω επειδή είμαστε και από την Πάτρα και ένα κορίτσι το οποίο τυχαίνει και γνωρίζω και την οικογένεια.
1: Δύο γιατί εγώ Αγγελοπούλου. Να πούμε οποία... γυναίκες και άντρες, να πούμε.
0: Ναι, η οποία κλήθηκε εσπεσμένα, νομίζω, τελευταία στιγμή στην αποστολή. Και όποτε ναι, και έπαιξε, τον... έβγαλε τα κάστανα τη φωτιά, όχι με αξιοπρέπεια.
1: Να πούμε και για την Κογό Αγγελοπούλου, να πούμε και για τον Αλέξανδρο Ράπτη.
0: Να πούμε, απλά πάμε βάσει γυναικείας αλληλεγγύης, να πάμε πρώτα στην Κογό γι' αυτό.
1: Βρε, ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Η Κογό Αγγελοπούλου, εντάξει, τι να πούμε τώρα, 21 ετών. Πραγματικά αποκάλυψη. Μπήκε στη βασική εξάδα της Εθνικής, πέτυχε με την Τσεχία 17 πόντους, συμμετείχε στην ιστορική πρόκληση στα προημιτελικά, όποτε χρειάστηκε μπήκε μέσα και είχε έναν άτυχο τραυματισμό. Τι, αυτή είναι ελπίδα. Τι να πω.
0: Ένα κορίτσι με πολύ που έχει φύγει.
1: Η Πάτρα έχει κρατήσει ψηλά τη σημαία, να πω. Να το πω.
0: Έχει φύγει από τα 15 από την Πάτρα. Έτσι. Και έχει κάνει το δύσκολο δρόμο, θα με επιτρέψει να πω και με τους γονείς να στηρίζουν όσο πιο πολύ μπορούν την προσπάθεια. Πήγε στο Μίλωνα, στην Α2, μετά Πριλίγκα, μετά ανέβηκε, ήταν στον Πανιόνιο. Έκανε δύσκολα σιγά σιγά τα βήματα και δυστυχώς εκεί που έκανε το πικ και έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις ήταν τυχαία. Θέλω και ένα σχόλιο και για την ανακοίνωση που είχε πρόσφατα η ΕΟΠΕ.
1: Θα σου πω, πολύ μεγάλη
0: με τον
1: ατυχία.
0: Κύριο Αραγιάννη. Σ' ακούω.
1: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλη ατυχία, πραγματικά. Αλλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Γιώργος Καραμπέτσος, αμέσως με το που έγινε αυτό κινητοποιήθηκε και προσπάθησε να βρει πώς θα καλυφθεί αυτό το... Θα ακούγεται άσχημο, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Είναι το οικονομικό κενό, το οποίο οι αθλητές πρέπει να μην έχουν το μυαλό τους πουθενά άλλο αυτή τη στιγμή από την αποκατάσταση. Και ήρθε ο Θάνος Αραγιάννης, που είναι υποστηρικτής και χορηγός στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τα τελευταία χρόνια και προχώρησε σε μια τέτοια στήριξη, σε μια τέτοια δωρεά για την ίδια γενιά της σε μια απαιτητική περίοδο αποκατάστασης και σίγουρα αυτά πρέπει να τα εξάρουμε και να τα λέμε και δεν πρέπει να σταματά ουσιαστικά η στήριξη των διεθνών μας όταν τελειώνει ένας αγώνας, έτσι θεωρώ εγώ.
0: Έτσι είναι.
1: Και να πούμε και για τον Αλέξανδρο τον Ράπτη.
0: Να πούμε και τον Αλέξανδρο.
1: Βέβαια έχει καθιερωθεί ο Αλέξανδρος
0: αυτό
1: στο
0: επίπεδο. Και να σου πω και το εξής, ότι ο Αλέξανδρος ήρθε στην Εθνική Ανδρών που πήγε στο Ευρωβόλι μετά το ασημένιο που πήρε με τους μεσογειακούς με την Εθνική Ανδρών.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και το ασημένιο μεταλλούς στους μεσογειακούς αγώνες, δεν το συζητώ. Και η 11η θέση στο Ευρωβόλι και γενικότερα η εμφάνιση του Ράπτη νομίζω ότι είναι στα καλύτερά του. Φέτος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό με πολλές υποχρεώσεις και εκεί, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό και για την Πάτρα όλο αυτό. Ελπίζουμε, γιατί αποδεικνύει κιόλας ότι η πόλη εξακολουθεί να παράγει ταλέντο. Το ζητούμενο τώρα, αυτό που λείπει, εσείς ξέρετε καλύτερα, είναι μια ισχυρή συλλογική
0: εκπροσώπηση. Να σου πω, αυτό που λες σημαντικό, δηλαδή έχει ταλέντο, έχει παιδιά που έχουν βγει, αλλά δεν έχει ομάδα στην Πάτρα. Και γιατί δεν είναι τυχαίο.
1: Κάτι, λείπει η συλλογική εκπροσώπηση ναι. Που να είναι και ανάλογη της παράδοσής της. Γιατί πραγματικά τώρα είναι κρίμα.
0: Ναι. Η Πάτρα, τι θυμάσαι πολύ καλά εποχές με ΕΑ, πιο παλιά με Ολυμπιάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Πάντως και τα δύο παιδιά, και ο Αλέξανδρος Ράπτης, έφυγε στα 18 του από την Ολυμπιάδα που αναδείχθηκε και πήγε σε Παναθηναϊκό, πίσω εξωτερικό στη Γαλλία κτλ. Και εγώ, Αγγελοπούλου, δηλαδή. Αυτό αποδεικνύει, αν θέλω να το πούμε με δύο προτάσεις, ότι δεν θα βρεις την πόλη σου. τα εφόδια για να αναδειχθείς.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το λέω και είναι κρίμα και εμείς στην Πάτρα τη θέλουμε ισχυρή, θέλουμε εκπροσώπηση στις μεγάλες κατηγορίες και κάτι πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ. Είναι, και αυτά τα δύο παιδιά όντως είναι εκπρόσωποι του Πατρινού Βόλου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Είχαμε βγάλει και τον κύριο Καραμπέτσο πέρσι εδώ στο ράδιο. Έχω κάνει συνέντευξη και με τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ.
1: Πόσες φορές κατεβαίναμε κάτω παλαιότερα.
0: Κατεβαίνατε συχνά και με τα final
1: day. Ηλικίες δεν λέμε.
0: Ναι, μην πείστε
1: πάρα πολύ. Δηλαδή, μας έχει λείψει η Πάτρα σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Και εμάς μας έχουν λείψει πράγματα τα βολεϊκά στην Πάτρα, αλλά τι να κάνουμε, θα σου πω εγώ από την άλλη.
1: Πάντως, γενικότερα να πούμε ότι το ελληνικό βόλεϊ δεν επέστρεψε ξαφνικά στην κορυφή, λίγο έτσι να το γιώσω το ίδιο, όμως επέστρεψε στη συζήτηση. Και επειδή μιλάμε και για νούμερα, όπως είπα και για την ΕΡΤ, έτσι θα πω ότι είναι πολύ βασικό και οι διεθνείς μας έχουν βασικό χορηγό, την Allwin, έχουν δηλαδή, πλέον έχει αρχίσει και γίνεται η συζήτηση, που είναι πολύ βασική η συζήτηση. Οι γυναίκες με την καλύτερη θέση στην ιστορία τους, οι άντρες με μετάλλιο όπως είπε.
0: Οπότε, αν μου επιτρέπεις, τι πρέπει να γίνει από πλευρά της Ομοσπονδίας, πρέπει να προσεχθούν αυτά τα παιδιά. Και το προσεχθούν δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι, να προσεχθούν και σε επίπεδο συνθήκων και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο οικονομικό. Καταλαβαίνεις πολύ
1: εύκολα τι εννοώ. Συμφωνούμε.
0: Θέλω ένα σχόλιο. Είδα πριν από λίγες μέρες, επειδή ασχολήθηκα και με τα social media της Ομοσπονδίας, την πολύ μεγάλη άνοδο που παρουσιάζουν τα social media, γιατί αντικειμενικά.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα, είδα πριν από μερικές μέρες.
1: Συζητάγαμε τις προηγούμενες χρονιές, γιατί πέρσι έτυχε να είμαι στο Golden Link μαζί με τα παιδιά και παρακολουθούσαμε τα νούμερα. Εκεί δεν είχαμε πάρει μετάλλιο πέρσι. Εκεί ήμουν με την Εθνική Ανδρών και τους έλεγα, παιδιά, διψάει ο κόσμος για την εθνική ομάδα. Αυτό φαίνεται σε οτιδήποτε ανεβάζουμε. Δεν είναι μόνο για τις μεγάλες εθνικές, είναι για τη γαλανόλευκη. Και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται. Όμως πραγματικά, όταν έρχονται και αυτές οι επιτυχίες και όλο αυτό το οικοδόμημα, όπως σου είπα, η ΕΡΤ, η στήριξη των χορηγών, όλο αυτό το μπραντάρισμα σε απογειώνει και αυτό είναι αλήθεια. Εκατομμύρια επισκέψεις και στο Instagram, πάρα πολλά κλικ στο Facebook. Γενικότερα αυτό φάνηκε και γι' αυτό και όλες θέλαμε να το καταγράψουμε και να ευχαριστήσουμε και φυσικά όλο αυτόν τον κόσμο. Απλά το βόλεϊ είναι ξανά στο προσκήνιο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω από τη σημερινή μας συζήτηση.
0: Νομίζω ότι είναι και θα πρέπει να βοηθήσει η Ομοσπονδία και το λέω με ένα μικρό παράπονο αυτό να πω και να κλείσουμε ότι θα πρέπει η Ομοσπονδία να κάνει λίγο πράγματα και για την περιφέρεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που δεν είναι η Πάτρα και μερικές άλλες πόλεις. Υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη ειδικά στα αγόρια. Και υπάρχει και το οικονομικό θέμα. Δηλαδή, μιλούσαμε πάρα πολύ με ομάδες πανεχαϊκής στις γυναίκες, ότι δεν μπορούν να πάνε για φιλικά, ότι υπάρχει θέμα με τις διαιτητές, με τις μετακινήσεις. Κάπως θα πρέπει να βρεθεί λίγο μια φόρμα την Ομοσπονδία και να ενισχύσει ομάδες από την περιφέρεια.
1: Ναι. Το κρατάμε, το σημειώνουμε. Νομίζω ο πρόεδρος τα έχει ακούσει και του τα έχετε πει και όλας και έτσι είναι. Η προσπάθεια στην περιφέρεια έτσι τελείως να ξέρεις. Όσο μπορούμε, στέλνουμε τις διοργανώσεις μας, γίνονται πράγματα. Θεωρώ όμως ότι και από τη μεγάλη εικόνα, αν κρατήσουμε όλα αυτά που είπαμε, σιγά σιγά μπορούμε να δούμε και περισσότερα πράγματα.
0: Ωραία. Πέννη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα πούμε κάτω στην Πάτρα. Να
0: μακάρι, σε περιμένουμε. Έγινε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, γεια.
1: Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο την ΚΑΕ Προμηθέας ότι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι που έρχεται, όχι το αυριάνο με το Περιστέρι, για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο Τόφαλος. Ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα συγκεντρώσει ενδιαφέρον των φιλάθλων. Γενική ισοζύμηση σε 35 ευρώ. Η Πατρινή ομάδα λοιπόν θέλει τη στήριξη του κόσμου και ανακοινώνει από τώρα είτε μέσω ticketmaster.gr είτε διαζώσεις στο Προμηθέας Πάρκ στον Καστελόκαμπο 2 με 8 καθημερινές και Σαββατοκύριακα 9 με 8.

Από εδώ πάμε σε φινάλε λοιπόν για σήμερα. Λοιπόν, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 2 εδώ στον Πελοπόννησο FM. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, γεμίστε μπαταρίες. Γεια σας! Yeah.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλή στον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθεία αίθουσα του ΟΕΚΤΟΥ Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του 6ου και του 11ου Λυκείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Συναγερμός σήμανε στις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχθηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους, διαβίωσης και στέγασης. Ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης δυσκολεύει πολλές οικογένειες να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους, μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής τους σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φαίνονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός.

0: αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλες του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανεγρινιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες Κωνστανάσιο και Βολάκη, ενώ εξετάζει 2 με 3 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και ο καιρός, λιακάδα με δυνατούς ανέμους, προβλέπεται σήμερα για την Πάτρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι 4 με 5 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες τοπικές ειδήσεις από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή στο 90. Είμαι ο Ιάσονας Κοτσόνης. Στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Διονύσης Στεφανόπουλος, και για την επόμενη ώρα θα τα πούμε ποδοσφαιρικά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610301530, μέσα από τα social media του σταθμού μας και φυσικά μέσα από τα social media τα δικά μου.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος υποστηριχτής της εκπομπής μας, Κοτσόνη Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972, είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Κρίμα, αλλά και δίκαιο το χθεσινό αποτέλεσμα για την εθνική μας Ελλάδα, η οποία έμεινε όρθια απέναντι στην Ολλανδία, κράτησε την κορυφή της βαθμολογίας, αλλά από ένα μαγικό πρωτοεμίχρονο που προηγήθηκε 2-0, δεν άντεξε στην αφόρητη πίεση της Ολλανδίας και ισοφαρίστηκε για το τελικό 2-2.

Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, τα της εθνικής μας. Πάμε στα χθεσινά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Λιχτεστάιν στις 7 η ώρα, όπου άνοιξε και την αυλαία της χθεσινής αγωνιστικής, 0-0. Ισραήλ Κόσοβο 0-0, Ιρλανδία Αυστρία 2-2, Ουαλία Νορβηγία 2-1, Μάλτα Γιβραλτάρ 1-1, Δανία Πορτογαλία 2-4, σε ένα μάτς που είχε πολύ φασαρία λόγω του Κριστιάνο Ρονάλντο. Γερμανία-Σερβία 2-0 το άλλο μάτς του ομίλου μας, και φυσικά το Ελλάδα-Ολλανδία 2-2.

Σήμερα το πρόγραμμα έχει Καζακστάν-Μολδαβία στις 5, όπου ανοίγει την Αυλαία. Κύπρος-Αρμενία στις 7, Λετωνία-Μαυροβούνιο επίσης στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο. Νησιά-Φερόε-Σλοβακία, Πολωνία-Ρουμανία, Ουγγαρία-Γεωργία, Βοσνία-Σουηδία, Ουκρανία-Βόρειος-Ιρλανδία, Βέλγιο-Τουρκία και το μεγάλο μάτς της βραδιάς Γαλλία-Ιταλία.

Η ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας χθες με την Ολλανδία άφησε κυρίως ανάμεικτα συναισθήματα και έδωσε τροφή για μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την διαχείριση του αγώνα, κυρίως για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο μέρος η εικόνα της εθνικής μας ήταν πολύ καλή έως εξαιρετική, θα έλεγα. Είδαμε μια Ελλάδα με θάρρος, σωστές αποστάσεις, ένταση. Είχε αρκετά καλή κυκλοφορία της μπάλας, κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια μια ομάδα του επίπεδου της Ολλανδίας. Δυστυχώς όμως μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου το σκηνικό άλλαξε αισθητά, θα έλεγα. Η Εθνική έχασε μεγάλο μέρος της κατοχής, υποχώρησε αρκετά μέτρα στο γήπεδο και βρέθηκε για μεγάλα διαστήματα να μείνεται πάρα πολύ χαμηλά, δεχόμενη συνεχόμενη πίεση από τους Ολλανδούς. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το βασικό ερώτημα που έχω στο κεφάλι μου, αν βλέπουμε μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι για την χθεσινή εμφάνιση, και αυτό διότι ήταν φυσιολογική εξέλιξη ενός τόσο ποιοτικού αγώνα απέναντι σε έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο, ή η Ελλάδα έδωσε περισσότερο χώρο από όσο έπρεπε και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την νίκη και το τρίποντο. Αυτή η ερώτηση παίζει στο κεφάλι μου από χθες. Δυστυχώς, ενώ είχαμε το παιχνίδι στα χέρια μας μέχρι το 89, στο 90 δεχτήκαμε τον γκολ της ισοφάρισης και εν τέλει πήραμε τον έναν βαθμό.

Η Εθνική πάντως κρατάει την πρωτιά του ομίλου, είναι αίτητη, αλλά πλέον μπαίνει σε μπελάδες, και αυτό γιατί με νίκη χθες θα φεύγαμε στους συν 5 από Ολλανδία και Γερμανία και θα ήμασταν το απόλυτο φαβορί. Πλέον με 7 βαθμούς εμείς, οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω λάθος, βρίσκονται πίσω μας για 2 βαθμούς, όπως και οι Γερμανοί έχουν πάει στους 4. Και μας βάζει σε μπελάδες, γιατί μπορεί να χάσουμε την πρωτιά, και είναι κρίμα, γιατί τα έχουμε πάει εξαιρετικά μέχρι ώρας. Είμαστε αίτητοι στον όμιλο. Αυτή τη στιγμή που έχω τη βαθμολογία μπροστά μου, είμαστε στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5 και η Γερμανία με 4. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμα είναι τα επόμενα 3 μάτς για να δούμε αν θα καταφέρει η εθνική μας να περάσει στα προημιτελικά του θεσμού.

Όπως είπα, κρίμα και δίκαιο. Κρίμα ναι, άδικο όμως δεν ήταν σίγουρα. Κρίμα για τη μεγάλη προσπάθεια της εθνικής μας στο πρώτο μέρος, εκεί που παίξαμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, πετύχαμε 2 γκολ. Πετύχαμε και ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε με τον Χρήστο Τζόλι. Άδικο όχι, γιατί η Ολλανδία πάτησε γκάι στο δεύτερο μέρος, είχε την μπάλα συνεχώς στα πόδια της, έφτανε στην περιοχή μας πάρα πολύ εύκολα, μείωσε νωρίς, έφερε άγχος στα καρέ μας, πέτυχε και αυτοί 2 γκολ που της ακυρώθηκαν, αλλά η τρίτη και φαραμακερή ήταν του Ρέιντνε στο φινάλε που έκανε το τελικό 2-2, ένα 2-2 που αφήνει μια χαρμόλυπη κυρίως για τον τρόπο που ήρθε γεύση, αλλά αφήνει και την Ελλάδα στην πρώτη θέση. Ξαναλέω, είμαστε στο +2 από τους Ολλανδούς και στο +3 από τη Γερμανία, οπότε το μάτς της Κυριακής σαν τελικό τον βλέπω απέναντι στους Γερμανούς. Σκοπός να παραμείνουμε αίτητοι και να πάμε στους +6 από τους Γερμανούς τουλάχιστον, να πούμε ότι θα γίνει το φυσιολογικό και οι Ολλανδοί θα νικήσουν τους Σέρβους.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν άλλαξε το σκεπτικό του όσον αφορά την αρχική δεκάδα χθες. Διατήρησε το επιθετικό σχήμα, το 4-4-2 που είχαμε δει σε όλα τα μάτς έως τώρα. Υπήρχαν δύο αλλαγούλες. Ο Ανδρούτσος ήταν βασικός πλάι στον Κουρμπέλη, αφήνοντας τον Τζαφίρη στον πάγκο. Εντάξει, ο Σάλιακας δεν υπήρχε κι άλλος να παίξει για Ντιβαγιαννίδης, και ο Ιωαννίδης που ήταν για πρώτη φορά βασικός πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο Τσάβη από την άλλη ήταν αναμενόμενο πως δεν θα πειράζε το σχήμα του, επέμεινε στο 4-3-3. Ο Σάμερβιλ πήρε τη θέση του τραυματία Χάκπο. Ο Τίμπερ πήγε στο κέντρο της άμυνας, αν και είναι δεξιμπακ, για να αντικαταστήσει το Φανχέκη, ο οποίος ήταν τραυματίας.

αναλυτικά στα του μάτς θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε αυτό το σημείο να πούμε για τον Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός χθες κατά την... όπως ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Το συγκινητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε πριν τη σέντρα του αγώνα. Η εικόνα με τα βουρκωμένα μάτια του Έλληνα δεξιού μπακ προκάλεσε μεγάλο κύμα συγκίνησης και θετικών σχολείων από τους φιλάθλους. Ο Σάλιακας, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος, αν δείτε την εικόνα, είναι αυτό που λέμε μια εικόνα ίση με χίλιες λέξεις. Τώρα, όσον αφορά τα δυσάρεστα, ο Χρήστος Τζόλης αποχωρεί από το κάμπ της Εθνικής διότι τραυματίστηκε χθες. Αποχωρεί, επιστρέφει στην Αγγλία, στην Arsenal, εσπευμένα ώστε να κάνει την αποθεραπεία του. Ο 24χρονος εξτρέμ χθες αποχώρησε στο 18ο λεπτό με... είχε ένα τράβηγμα, τέλος πάντων. Ο ίδιος δεν ήθελε να βγει, ζητούσε να μείνει στο παιχνίδι. Ευτυχώς ο Γιωβάνοβιτς τον έβγαλε, γιατί ίσως τα πράγματα γινόντουσαν χειρότερα. Χάνουμε ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή μας, αλλά όλα τα παιδιά έχουν αποδείξει ότι είτε έρχονται από τον πάγκο είτε είναι βασικοί, δίνουν πάντα το 100%.

0: Πάμε στο πρώτο break της εκπομπής μας και θα επιστρέψουμε να αναλύσουμε το τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι και πώς ήρθε αυτό το 2-2 κόντρα στους Ολλανδούς.
1: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Welcome to App 2026. Η πιο μεγάλη γιορτή του φθινοπόρου επιστρέφει. Από 6 έως 10 Οκτωβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχεται τους πρωτοετής φοιτητές του σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ροζ Ντέιλι, Γιαγκίνιδες και Βιολέτα Ίκαρη. Μπάμπο Κόρο, Blues Bass δίνουν το μουσικό παρόν. Και ακόμη η Εκάβη, ο Καποδίστριας, Open Air Cinema, ξεναγήσεις, πολυθεάματα, συνέδρια, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, γεύσεις και βόλτες με ανοιχτά λεωφορεία. Όλη η πόλη είναι app, να είσαι εκεί. Είσοδος ελεύθερη. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Διακεκριμένος χορηγός ομάδα κατασκευών. Premium υποστηρικτές Τράπεζα Πειραιός Ζαριφόπουλος. Αργυρή χορηγή Eurobank, Αδμιέ, Καφετζή Στασίνη. Premium χορηγή Red Bull, Greca, Lux, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών.
8: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
9: Τώρα στο Κουρδιστό Πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
8: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
9: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
8: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
9: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
8: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
9: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
8: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
9: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
8: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
9: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας πάντα μεγάλος υποστηριχτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με 24 ώρες εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 6932 759 112.

Πάμε λοιπόν να δούμε το τι έγινε χθες στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Η εθνική μας χθες έφτασε στο μάτς με τους Ολλανδούς έχοντας κάνει δύο νίκες τελείως διαφορετικές. Κέρδισε τη Σερβία με ανατροπή και ένα γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις έχοντας βρεθεί από νωρίς πίσω στο σκορ. Και κέρδισε και τη Γερμανία με 0-1 παίζοντας άμυνα σε όλο το μάτς. Κατά κάποιο τρόπο σε αυτά τα δύο παιχνίδια φάνηκαν οι δύο τρόποι της, οι καινούργοι και οι παλιοί. Και λέω καινούργοι γιατί τη Σερβία την κέρδισε η νέα εθνική Ελλάδος, αυτή των παιχτών του εξωτερικού που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και σοβαρές ομάδες. Και η νίκη με τη Γερμανία που ήταν μια παραδοσιακή εθνική Ελλάδος που στην καλή της βραδιά μπορεί να παίξει άμυνα που θα ζήλευε κάθε μεγάλη εθνική ομάδα και θα βρεθεί ο τρόπος να βρει ένα γκολ με μια κόντρα, με μια γρήγορη επίθεση όπως και έγινε με τον γκολ του Κουρμπέλη. Απέναντι στην Ολλανδία η εθνική μας έκανε ίσως το πιο ισορροπημένο και σωστό οργανωμένο παιχνίδι της στο φετινό Nations League. Ήταν θαραλέα, πρέσαρε ψηλά, πάντα έτοιμη να επιτεθεί. Να θυμίσουμε ότι ξεκινά το μάτς με τρεις επικίνδυνες επισκέψεις στην περιοχή του Verbruggen. Τρομερά αποτελεσματική η εθνική μας και την ίδια στιγμή οργανωμένη στα μετόπισθεν, ικανότατη στο αμυντικό transition, δηλαδή στο μάζεμα στα μετόπισθεν, και κοινική τόσο όσο χρειαζόταν, δηλαδή προετοιμασμένη να περιμένει για να χτυπήσει στην κόντρα μια ομάδα που ήταν βέβαια πως θα της έδινε χώρους.

Κάναμε ένα πρώτο ημίχρονο φοβερό. Η εκτέλεση του πλάνου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βγήκε στο 100% και αυτό μας έφερε και τα δύο γκολ. Ο Μασούρας, ο οποίος πέρασε αλλαγή μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλι, με την μαχητικότητά του που πάντα αυτό το παιδί έχει και βγάζει, βρήκε με κεφαλιά μετά από γέμισμα του Τζολάκη τον Ιωαννίδη, και αυτός στο 23ο λεπτό έβαλε μπροστά την εθνική μας ομάδα για να έρθει στο 47, αυτή τη φορά να σερβίρει ο Ιωαννίδης και να σκοράρει ο Μασούρας. Και όλα θα ήταν υπέροχα αν οι Ολλανδοί δεν είχαν τη γνωστή νοοτροπία τους, με βάση την οποία το να παίζεις και να δημιουργείς δεν έχει σχέση με το πόσο είναι το σκορ, αλλά με το πόσο το θες πραγματικά. Και αν στον πάγκο τους δεν είχαν τον Τζάβι, ένα κύριο μεγαλωμένο στην Μπαρτσελόνα, έτσι, και πιστό της θρησκείας του Κρόιφ, που πρεσβεύει πως για να κάνεις αποτέλεσμα χρειάζονται πρώτα απ' όλα να είσαι ο καλύτερος. Υπήρχε θεαματική μεταμόρφωση στο δεύτερο ημίχρονο και αυτή δεν ήταν τυχαία. Ο Τσάβι πήρε το όπλο του. Η εθνική μας έκανε, όπως είπα, το πιο ισορροπημένο της και οργανωμένο παιχνίδι της στο Nations League, αλλά για ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο, αυτό που είδαμε ήταν τους Ολλανδούς, είδαμε το πείσμα τους, την επιθετική τους ικανότητα και τον τρόπο που έχουν να ξεκλειδώνουν κλειστές άμυνες. Τίποτα δεν έγινε τυχαία χθες. Ο Τσάβι στο ημίχρονο κάνει τρεις αλλαγές. Περνάει το Ράιντνερς, περνάει το Χράφενμπερκ και περνάει και το Νόα Λάγκ. Και αυτές οι τρεις αλλαγές νομίζω ότι αλλάζουν όλη την εικόνα του μάτς, γιατί κάνουν την Ολλανδία πιο γρήγορη, ανεβάζουν κατακόρυφα την ταχύτητα της ομάδας και είναι σαν να βγαίνει ενστικτοδός στην εθνική να οπισθοχωρήσει τόσο πολύ. Για να είμαστε ρεαλιστές, ξαναλέω, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Οι Ολλανδοί δείξανε την ποιότητα που διαθέτουν, ήταν τρομεροί επιθετικά, πίεσαν, έκτισαν τις ευκαιρίες που έγιναν γκολ. Όλα αυτά βοήθησαν γενικά τους Ολλανδούς, οι αλλαγές, να κρατήσουν την μπάλα άκοπα και να την ανακτούν εύκολα.

πέρα των αλλαγών στο κέντρο, όταν μπήκε ο Ζήρξε και ο Ζεχιέλ μέσα στο παιχνίδι και με το Van Dijk να παίζει πιο πολύ στο 4 παρά στα stopper στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τσάβη πρόσθεσε ύψος στην επίθεση και οι τρεις να πούμε ότι είναι πάνω από 1,80, είναι σχεδόν 1,90, και κάπως έτσι χτύπησαν την κοντή Εθνική Ελλάδος, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μία από τις πιο κοντές εθνικές στην Ευρώπη. Έτσι οι σέντρες των Ολλανδών απέκτησαν νόημα, οι στημένες φάσεις έγιναν δύσκολα αντιμετωπίσιμες για εμάς και η πίεση ανάγκασε την εθνική μας να κάνει βήματα πίσω. Ξαναλέω ότι οι Ολλανδοί πέτυχαν 4 γκολ και ευτυχώς χάρη του VAR δεν μέτρησαν τα 2. Ο Van Dijk με κεφαλιά έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψει στο μάτς νωρίς και το τελειωτικό χτύπημα το έδωσε ο Ράιντνερς στο 90, στη φάση που εμπλέκονται και οι τρεις αλλαγές του Τσάβη, συν το σκόρερ 4, γιατί ο Λάγκ σεντράρει, ο Ζεχιέλ πασάρει με κεφαλιά. Μη είχε προηγηθεί μια μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη και αρκετός ηρωισμός στην άμυνα, κυρίως από το Μαυροπάνο, γιατί ο Ρέτσος είχε τα λαθάκια του. Να θυμίσω ότι κάνει απίστευτο λάθος σε ένα από τα γκολ που ακυρώνονται για την Ολλανδία, αλλά και πάλι η τεράστια δυναμία της ομάδας μας χθες να κρατήσουμε την μπάλα ήταν αυτό που ίσως μας πλήγωσε. Γιατί συνέβη όλο αυτό? Στο Augsburg, στην αντίστοιχη στιγμή πίεσης των Γερμανών, γιατί και εκεί πιεστήκαμε, μπήκε ο Κουρμπέλης και σημάζεψε πάρα πολλά στο κέντρο. Μπήκε και ο Ιωαννίδης που σε δύο φάσεις τρόμαξε τη γερμανική άμυνα. Ο Ζαφίρης που κλήθηκε να κάνει το ίδιο χθες μπαίνοντας στη θέση του Παυλίδη στο 71 έχει άλλα χαρακτηριστικά από ότι ο Κουρμπέλης. Είναι καλός και χρήσιμος σε μια ομάδα που έχει την μπάλα. Εμείς χθες δεν είχαμε την μπάλα. Ο Τετέι που μπήκε και αυτός ήταν πάρα πολύ μόνος, γιατί δεν υπήρχαν οι Τζόλης και Καρέτσας. Ο Τζόλης τραυματίας, ο Καρέτσας πραγματικά κουρασμέ, φαινόταν το παιδί ταλαιπωρημένο, δεν μπορούσε να παίξει άλλο. Η τετράδα της άμυνας βρέθηκε πολλές φορές σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Οι Ολλανδοί έπαιζαν με κοντινές πάσες και με σέντρες, δηλαδή καθόλου μονότονα, με σκοπό να σπάσουν το τείχος που είχαμε μπροστά από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Ο Γιωβάνοβιτς πίστεψε ότι με τρεις χαφ θα υπήρχαν τουλάχιστον πάσες στους κυνηγούς, δηλαδή στον Τετέι κυρίως, αλλά δεν τις είδε. Στην σύγχυση του τέλος κάνει κάτι που δεν του βγαίνει, βγάζει τον Ανδρούτσο για να βάλει τον Δουβίκα και προσθέτει τον Μιχαηλίδη αντί του Καρέτσα απέναντι σε μια ομάδα που κρατά την μπάλα και κάνει συνεχείς ανακτήσεις. Αυτές οι αλλαγές δεν έχουν πολύ νόημα, γιατί τα χαφ χρειάζονταν χθες, γιατί η Εθνική είχε εξαντληθεί από το τρέξιμο πίσω από την μπάλα, αλλά πλην του Κουρμπέλη, ο οποίος ήταν κυρίως ο κόφτης της εθνικής μας ομάδας, δεν υπάρχει άλλος τέτοιος παίχτης. Ίσως ο Κοστούλας αντί του Τετέι και ο Μουζακίτης αντί του Ζαφίρη χθες να ήταν πιο χρήσιμοι, αλλά και αυτό είναι μια υπόθεση που κάνω εγώ με το μυαλό μου, προπονητής δεν είμαι.

Αυτό που ίσως σκέφτηκε ο Ιβάν και αυτό που ίσως μπορώ εγώ να σκεφτώ ώστε να δικαιολογήσω κάπως τις αλλαγές αυτές, δηλαδή του να μπει ο Δουβίκας και ο Ζαφίρης, είναι ότι ίσως να περίμενε πως οι Ολλανδοί θα έβγαιναν ακόμα πιο μπροστά και έτσι θα δημιουργόντουσαν χώροι για Δουβίκα και Τετέι. Η αλήθεια είναι πως βγήκαν οι Ολλανδοί και ισοφάρισαν. Και αυτό γιατί ο Μιχαηλίδης δεν μπορούσε να κόψει καθόλου ούτε τις Ολλανδικές έντρες ούτε τις πάσες. Γενικά δεν ήταν στα καλύτερά του. Ένας Μιχαηλίδης που μας έχει δείξει ότι σαν αλλαγή είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Να θυμίσω ότι με τη Σερβία ξεκινάει τη φάση του νικητήριου γκολ. Για μένα το πιο ανησυχητικό σημάδι είναι ότι η εθνική μας έδειξε χθες κατάκοπη. Τα τρία σερί μάτς τέτοιου επίπεδου είναι σκληρά, το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι ακολουθεί ένα τέταρτο με τη Γερμανία του Κλοπ, ο οποίος έχει καλές 44 παίκτες, άρα θα κατεβάσει μια ξεκούραστη ομάδα. Να θυμίσουμε ότι έπαιζε και με τη Σερβία, άλλαξε, σχεδόν έπαιξε με διαφορετική εντεκάδα, οπότε την Κυριακή χρειάζεται, πέρα από το πλάνο, κατάθεση ψυχής, γιατί μόνο με υπερβάσεις ανεβαίνεις επίπεδο.

Πάντως το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι είδαμε τους παίκτες της Εθνικής πως δεν χαλάστηκαν τόσο με την ισοπαλία, αλλά με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί φαντάζομαι ότι αν τους έλεγε κάποιος ότι θα είστε αίτητοι και θα έρθετε και χ με την Ολλανδία, θα το υπέγραφαν, αλλά όχι με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή με γκολ στο 90. Οπότε βλέπουμε ότι χαλάστηκαν με τον τρόπο αυτό, και αυτό έρχεται να δέσει με το τι έχει γίνει, το τι έχει γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δείχνει ότι η εθνική ομάδα κρατά μια ισορροπία. Δηλαδή είτε στραβώνει το μάτς, είτε πηγαίνει προς το μέρος της, όπως έγινε για παράδειγμα στο πρώτο παιχνίδι με τη Σερβία, που είναι μια φάση δοκάρει η Σερβία και στην επόμενη φάση μπαίνει το δικό μας νικητήριο γκολ με το Δουβίκα. Είναι πολύ καλό αυτό για μια ομάδα να ξέρει πως υπάρχει ισορροπία, τόσο όταν στραβώνει ένα παιχνίδι, τόσο όταν πηγαίνει όπως η ίδια θέλει.

Πάντως, για να μην είμαστε καταστροφικοί, ένα γκολ στο φινάλε δεν ξεγράφει τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα, τα βήματα, τα άλματα βασικά που έχει κάνει η Ελλάδα προς τα μπροστά, που έχει αποκομίσει κέρδη, και ξαναλέω, όλα αυτά δεν αλλάζουν από ένα γκολ στο φινάλε. Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η χρυσή γενιά αυτού του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είπε και ο Γιούργεν Κλοπ, είναι εδώ, είναι πρώτοι, έχουν κάνει τεράστια βήματα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δώσει απαντήσεις σε αυτό το παράθυρο. Όχι μόνο που δεν είχε έλλειμμα συγκέντρωση όπως είδαμε στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά πλέον κοιτάει στα μάτια οποιαδήποτε εθνική, είτε αυτή λέγεται εθνική Γερμανίας, είτε αυτή λέγεται εθνική Σερβίας, είτε εθνική Ολλανδίας.

Εγώ θα πιαστώ από τα λόγια του Γιώργου του Μασούρα. Δεν υπάρχει χρόνος για απογοήτευση. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει μπροστά, να αφήσει πίσω της το πώς ήρθε αυτό το 2-2. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή έρχεται το μάτς με την Γερμανία. Αύριο δεν θα είμαστε εδώ να σας τα πω, οπότε σας τα λέω τώρα. 10 παρατέταρτο στο Αλφα και στο Nova Sports, η τελευταία μάχη για αυτά τα παράθυρα των εθνικών κόντρα στην Γερμανία του Jürgen Klopp. Στόχος η μεγάλη νίκη που θα αυξήσει τις πιθανότητες της Ελλάδας για την πρώτη θέση, θα την κάνει φαβορή και θα κάνει επίσης ακόμα ένα βήμα για τα προημιτελικά του θεσμού. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη πάλι όπως και χθες. Ο Κλοπ είπε πως περιμένει μια πολύ καυτή έδρα. Ένα κατάμεστο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη πάντα είναι μια, ας πούμε, σαν να υπάρχει ο 12ος παίκτης, ρε παιδί μου, για την εθνική ομάδα. Το είδαμε και χθες. Ο Κλόπ είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αύριο αναμένονται οι Γερμανοί στην χώρα μας, θα προπονηθούν στο Ρήσιο του Άρη. Θα έχουν και μια προπόνηση στην Τούμπα. Αύριο είναι και η συνέντευξη τύπου για Ελλάδα και Γερμανία. Αύριο είναι και η τελευταία μας προπόνηση πριν τον τελικό. Έτσι θα το χαρακτήριζα εγώ το παιχνίδι της Κυριακής. Να δούμε πώς θα πάει. Ευχή όλων η νίκη για να κάνουμε, ξαναλέω, το μεγάλο βήμα. Μια ενδεχόμενη ισοπαλία ήττα μας βάζει σε μπελάδες, γιατί υπάρχει εδώ πέρα το σενάριο της τριπλήσης ισοβαθμίας. Σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να πάρει δύο νίκες στα εναπομείναντα τρία παιχνίδια, θα εξασφαλίσει σίγουρα μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Ωστόσο, μπορεί να βρεθεί στην πρώτη διάδα ακόμη και αν συγκεντρώσει 5 βαθμούς. Η τρίτη θέση και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι μπορεί να εξασφαλίσει σχετικά αν την τρίτη θέση, αλλά στο σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας, εφόσον λοιπόν η Ελλάδα νικήσει τη Σερβία, φέρει ισοπαλία με τη Γερμανία και ιτηθεί από την Ολλανδία, την φέρνει τρίτη και δεν την πάει στα προημιτελικά της διοργάνωσης που είναι ο μεγάλος στόχος. Οπότε την Κυριακή μάτς τελικός για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε ακόμη ένα βήμα.

φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελείωσε εσείως και η εβδομάδα, μπήκε και ο Οκτώβρης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιάσονας Κοτσόνης, στην επιμέλεια της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου πάντα ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Από μας καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο Πελοπόννησος FM 103,9.

0: είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Πατρέων. Η Δημοτική Παράταξη Πάτρα Ενωμένη, με επικεφαλή στον Κώστα Σβόλη, επικαλείται τα οικονομικά στοιχεία του 2024 και υποστηρίζει ότι τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν σε 29.290.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20.044.000 ευρώ. Η διαφορά, σύμφωνα με την παράταξη, ξεπερνά τα 9.245.000 ευρώ. Η αντιπολίτευση θέτει το ερώτημα γιατί τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν για την ενίσχυση της καθαριότητας και την πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης στην Πάτρα. Εικόνες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων καταγράφονται σε δρόμο στον Άγιο Βασίλειο, όπου σε μήκος περίπου 500 μέτρων έχουν συγκεντρωθεί μπάζα, στρώματα, έπιπλα, ξύλα, μεταλλικά αντικείμενα, είδη υγιεινής και άλλα ογκώδη απορρίμματα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσο καθαρισμό της περιοχής αλλά και συστηματικούς ελέγχους ώστε να σταματήσει η επανάρρυψη του φαινομένου. Ανησυχία προκαλεί περιστατικό σε σχολικό συγκρότημα της Πάτρας, όπου αποκολλήθηκε και έπεσε τμήμα σοβά από την οροθεία αίθουσα του ΟΕΚΤΟΥ Γενικού Λυκείου την ώρα του μαθήματος. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς οι μαθητές είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα. Το τμήμα μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο, αλλά αναμένεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στις αίθουσες του 6ου και του 11ου Λυκείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις εγκαταστάσεις. Συναγερμό σήμανε στις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας και του Αιγείου έπειτα από τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας στα αντίστοιχα δικαστικά μέγαρα. Τα κτίρια κυρώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις έρευνες συμμετείχε και η 7χρονη εκπαιδευόμενη αστυνομική σκυλίτσα Ρόξη, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές αποδείχτηκαν φάρσα, ενώ ο υπεύθυνος δεν είχε εντοπιστεί. Το περιστατικό επαναφέρει παράλληλα τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής με περισσότερους εκπαιδευόμενους σκύλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των πρωτοετών φοιτητών που δεν προχωρούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών, κυρίως λόγω κόστους διαβίωσης και στέγασης. Ο πρίτανης Χρήστος Μπούρας είχε αρχικά αναφερθεί σε περίπου 600 περιπτώσεις, ωστόσο ο αριθμός μειώθηκε σε περίπου 400, καθώς γραμματείς επικοινώνησαν με φοιτητές και τους έπεισαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι φέτος οι φοιτητές που δεν γράφτηκαν ανέρχονται σε 265 έναντι 255 την προηγούμενη χρονιά. Το θέμα αφορά συνολικά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, καθώς το αυξανόμενο κόστος ενοικίου και καθημερινής διαβίωσης δυσκολεύει πολλές οικογένειες να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Τίτλοι τέλους, μετά από 47 χρόνια ξενοδοχειακής λειτουργίας πέφτουν για το ιστορικό ξενοδοχείο Τζάκι στην Πάτρα. Το κλείσιμο αφήνει χωρίς εργασία 14 υπαλλήλους, ενώ ενδιαφέρουν για την απόκτηση του ακινήτου έχουν εκδηλώσει επενδυτικά σχήματα από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γερμανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο μετατροπής του σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ οι Αμερικανοί φαίνονται να προτιμούν τη διατήρηση του ξενοδοχειακού χαρακτήρα και την ανακαίνισή του. Το κτίριο διαθέτει 58 δωμάτια και 2 σουίτες. Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας ξεκινά το 1932, ενώ το ξενοδοχείο άρχισε να λειτουργεί στις 9 Μαρτίου του 1978 και συνδέθηκε μεταξύ άλλων με την ιστορία της Παναχαϊκής. Συνεχίζεται δημόσια συζήτηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και 4 ακόμη πολιτικών ή διοικητικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία, μιλώντας στον Πελοπόννησο FM 103,9, χαρακτήρισε σημαντική την εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους χειρισμούς της αντιπολίτευσης και διατύπωσε τις δικές του εκτιμήσεις για τη στάση πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών. Οι τοποθετήσεις αυτές αποτελούν τις προσωπικές απόψεις του και εντάσσονται στη δημόσια συζήτηση γύρω από την αναζήτηση ευθυνών για την τραγωδία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας, επανήλθε στη ζωή της πόλης ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ολοκληρώθηκε ο πιλωτικός κύκλος 8 παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026, με την επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Για το 2027 εξετάζεται η συμμετοχή εθνικών πολιτιστικών φορέων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και άλλων διοργανώσεων. Στα αθλητικά, αρνητική ήταν για τον Απόλλωνα η εξέλιξη στο θέμα της Wild Card, καθώς το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό, κρίθηκε ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο ένομο συμφέρον, καθώς ακόμη και η ακύρωση της απόφασης δεν εξασφάλιζε αυτομάτως τη θέση των Απόλλωνα. Η διοίκηση του συλλόγου αναμένεται να συνεχίσει τις νομικές ενέργειες με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Αγωνιστικά, ο Απόλλων υποδέχεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα τον Εθνικό Δομοκού στην πρεμιέρα της National League 1. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί ο θάνατος του Θανάση Κυριακίδη σε ηλικία 79 ετών. Ο παλέμαχος θερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Παναχαϊκή τη δεκαετία του 1970, ενώ στη διάρκεια της πορείας του φόρεσε επίσης τις φανέλους του Πανιωνίου, του Βίζαντα και του Πανελληνιακού. Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα στην Αθήνα. Την Κυριακή η Παναχαϊκή αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Πανγρηνιακό στο γήπεδο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Η χωρητικότητα του γηπέδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς υπολογίζεται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 150 με 200 θεατές, γεγονός που δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την παρουσία φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το λόγο αυτό, αναμένονται αυξημένα αστυνομικά μέτρα. Σε αγωνιστικό

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
4: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
3: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
3: Σοβαρά. Τι βάλατε.
4: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
3: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
4: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

Πελοπόννησος FM 103,9. Hit the beat and take it to the first level.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Διονύσος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
1: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.